ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

που τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Έργα πρασίνου, κατασκευή και συντήρηση γκαζών κήπων σε εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες. Κώστας Γιαννακάκης. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με συνέπεια κόψιμο, κλάδεμα και ψεκασμό παντός είδους δέντρου και με δικό μας καθαρισμό του χώρου. Κώστας Γιαννακάκης. Με την πολύχρονη εμπειρία μας, τον άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον ιδιόκτητο στόλο μας, ανυψωτικών και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευμένου μας προσωπικού, εγγυούμαστε ένα τέλειο αποτέλεσμα στο χώρο σας και πάντα με πολύ προσιτές τιμές. Κώστας Γιαννακάκης. Έργα πρασίνου, κατασκευές και συντηρήσεις κήπων. Τηλέφωνο 6982-934-520.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Lux 600 ml, 2,74 και 5 έξτρα ποντί. Απορρυπαντικό πλυντηρίου όμο υγρό 45 μεζούρες, 5,79 και 5 έξτρα ποντί. Κοτομπουκές Ιφαντή, 1 κιλό, 7,99 και 10 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Και τώρα, η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες.

Εδώ είμαστε δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Τι γίνεται, παιδιά? Χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε. Ποτέ δεν χανόμαστε. Ποτέ δεν χανόμαστε. Αυτά τα ραδιοφωνικά ραντεβού είναι για να εξετάζουμε όλα τα θέματα, είτε αυτά αφορούν στην επικαιρότητα, είτε αφορούν στις σχέσεις μας ή στη διατροφή μας. Ελένη Μανουσάκη, το μόνο σίγουρο για τις δύο επόμενες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε ζώδια, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Τώρα δεν έχω αποφασίσει, γιατί και οι δύο συνταγές είναι πολύ ωραίες. Και ξέρεις, έχω αποφασίσει να φτιάχνω πάρα πολύ εύκολα πράγματα. Παιδιά, δεν έχω χρόνο. Έλεγα να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο. Δεν προλαβαίνουμε. Άρα, αν είναι να χάνουμε την περισσότερη ώρα της ημέρας στην κουζίνα, δεν λέει. Άρα, οι συνταγές μου από εδώ και πέρα θα είναι εύκολες, γρήγορες, αποτελεσματικές, θρεπτικές και πεντανόστιμες. Έχω τα αστρολογικά, τα οποία, παιδιά, είναι πάρα πολύ δυνατά. Αυτός ο ουρανός φέρνει έρωτες από το πουθενά, χωρισμούς τη στιγμή που δεν τους περιμένεις, κεραυνοβόλους έρωτες, και τι δεν φέρνει αυτός ο ουρανός και γενικά αυτές οι όψεις αυτών των ημερών, και πού να δεις τι σου έχει ο Μάιος, ένα είναι το σίγουρο, δεν θα πλήξουμε.

0: Επίσης η σημερινή εκπομπή, παιδιά, έχει και πάρα πάρα πολύ επικαιρότητα, φουλ επικαιρότητα, γιατί συμβαίνουν πράγματα που έλεγε παλιά και η Βάνα Μπάρμπα, τα οποία φυσικά θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα αναλύσουμε, θα τα συζητήσουμε στην εκπομπή. Τώρα να σου πω ότι τα πολύ τυχερά ζώδια τα οποία θα δουν τη ζωή τους να γίνεται πολύ καλύτερη κατά το δεύτερο μισό του 2026 είναι τα εξής. Είναι σίγουρα τα ψάρια. Μετά από χρόνια εσωτερικών αλλαγών και βαθιά συναισθηματικής δουλειάς, οι εκθέσεις έρχονται σε μια φάση που μοιάζει σχεδόν λυτρωτική. Είναι οι δίδυμοι, το υπόλοιπο του 2026 θα χαμογελάτε λίγο πιο συχνά, ενώ οι διαδικασίες στη ζωή γίνονται λίγο πιο εύκολοι. Ενώ εσείς οι δίδυμοι φαίνεστε να είστε ξεκάθαροι με μια νέα στάση απέναντι σε σχέσεις και στην επικοινωνία. Οι Παρθένοι έχουν αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια στους άλλους τα τελευταία χρόνια, συχνά εις βάρος του εαυτού τους. Αυτό όμως αλλάζει και η νέα περίοδος φέρνει ανταμοιβή, αναγνώριση και μια αίσθηση δικαίωσης. Έχω οροσκόπο Παρθένο, κάπου εδώ να το σημειώσουμε αυτό, παρακαλώ.
1: Δεν έχω

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπα λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ επικαιρότητα, αλλά πάμε να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι γιατροί που μπορούμε να συμβουλευτούμε σε αυτή τη ζωή. Οι καλοί λοιπόν γιατροί, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στην καθημερινότητά μας, είναι ο ήλιος. Όσο και να φαίνεται δεδομένο το ότι ξυπνάμε το πρωί και έχουμε αυτό το φως σε αυτή την υπέροχη χώρα που λέγεται Ελλάδα, μην νομίζεις ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Ο ήλιος ανεβάζει την ψυχολογία μας, κάνει καλό στη διάθεση και βέβαια ήλιος ίσον βιταμίνη D, που σημαίνει ότι πρέπει να τον απολαμβάνουμε. Όταν ξυπνάς το πρωί λοιπόν, βγες έξω, ό,τι και να έχεις, μπαλκόνι, βεράτα, εκεί που δεν έχει καμία σημασία αυτό, και πιες μία γουλιά καφέ στον ήλιο. Άλλος ωραίος γιατρός είναι ο ύπνος, ο ξεκουραστός, ο ποιοτικός, ο ύπνος που όλοι χρειαζόμαστε. Η καλή διατροφή, αυτή είναι η γιατρή, παιδιά, και χρειαζόμαστε και τον ήλιο και τον ύπνο, αλλά και την καλή διατροφή για να μην πάμε στους άλλους γιατρούς. Η κίνηση, η άσκηση είναι γιατρός, η αυτοεκτίμηση, αλλά και οι αληθινές σχέσεις με τους αληθινούς ανθρώπους δίπλα μας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Fast Clean Γιαννακάκης. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και σε πολύ προσιτές τιμές αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό του κτηρίου σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο μας προσωπικό εγγύηση για ένα τέλειο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε για το κτίριό σας αρχικό καθαρισμό, γενικό καθαρισμό, τακτικό καθαρισμό, συντήρηση, καθαρισμό υαλοπινάκων. Fast Clean Γιαννακάκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2814-001-433 6982-934-520. Βρείτε μας και στο Facebook Fast Clean.
7: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός. δέρματό σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Επίσης.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά από το διαφημιστικό μας break. Είπαμε λίγο νωρίτερα ποιοι είναι οι γιατροί αυτής της ζωής. Πάμε να δούμε 25 τρόπους για να είμαστε υγιείς και για να ζήσουμε πολλά πολλά χρόνια. Δεν πιστεύω να θέλει κανείς να ζήσει λίγα χρόνια. Θα τρελαθώ δηλαδή, θα τρελαθώ. Λοιπόν, για να ζήσουμε υγιείς πρέπει να πίνουμε περισσότερο νερό, να περπατάμε 8.000 με 10.000 βήματα κάθε μέρα, να τρώμε φυτικές ίνες, να βάζουμε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, να κόψουμε τη ζάχαρη, να κοιμόμαστε 7 με 8 ώρες, να μην τρώμε πάρα πολύ, να κάνουμε διατάσεις, να ξεκινάμε με λίγο νερό το πρωί και όχι με καφέ, να επιλέγουμε καθαρές τροφές, να βάζουμε αντιλιακό, να μειώσουμε πολύ το αλκοόλ αλλά και την καφεΐνη, να πίνουμε πολύ νερό, να δουλεύει το μυαλό, να διαβάζουμε βιβλίο, να τρώμε σαλάτες, φρούτες. Τι ωραίο αυτό. Φρούτα. Σαλατοφρούτα. Να τρώμε προσοχή σε αυτά που τρώμε, να μην είναι επεξεργασμένα. Να βγαίνουμε έξω, να βλέπουμε ωραίους φίλους. Αν θέλουμε να είμαστε υγιείς σε αυτή τη ζωή, μην πίνουμε καφέ μετά τις 5 το απόγευμα. Να κάνουμε συχνά εξετάσεις. Να κρατάμε ισορροπία στη ζωή μας και να ακούμε την εσωτερική μας φωνή. Να μην γκρινιάζουμε και να κρατάμε δίπλα μας δυνατούς ωραίους έρωτες. Και να κλείνουμε και το κινητό, παρακαλώ, που και που.

Παρεούλα είμαστε και βέβαια θέλω να μιλήσουμε για κάποιες δεξιότητες που θα μας πληρώνουν για πάντα. Πάμε λοιπόν, γιατί όσο ζούμε οφείλουμε να μαθαίνουμε νέα πράγματα, να έχουμε δραστηριότητες, να εκπαιδεύουμε το μυαλό, να μην σκεφτόμαστε το ίδιο, να εξελισσόμαστε όσο χρόνο και αν είμαστε. Έχω λοιπόν 12 δεξιότητες που θα μας πληρώνουν για πάντα. Οικονομική παιδεία, μαθαίνετε πίστεψέ με. Επικοινωνία, δημόσια ομιλία, διαχείριση χρόνου. Είναι σπουδή να ξέρεις να διαχειρίζεσαι το χρόνο και να μην το σκορπάς από εδώ και από εκεί. Χρόνος ίσον χρήμα, έλεγαν οι παλιοί. Κριτική σκέψη, να ξέρεις να ξεχωρίζεις συμπεριφορές, αλήθειες, ψέματα. Να είσαι καλός στο να πουλάς, να πουλάς τον ίδιο σου τον εαυτό, να έχεις συναισθηματική νοημοσύνη, να γράφεις. Αυτό είναι πολύ καλό και για την ψυχολογία. Είναι δεξιότητα να μπορείς να γράφεις, η γραπτή ομιλία δηλαδή. Η προσαρμοστικότητα, δεν θα βγεις ποτέ χαμένος χαμένη αν ξέρεις να προσαρμόζεσαι. Στα εύκολα, στα δύσκολα, στα παράξενα. Αυτοπιθαρχία, βοηθάει. Και τέλος, να ξέρεις να δικτυώνεσαι.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει κι εσύ, αλλά είναι πάρα πολύ εκνευριστικό όταν δεν μπορείς να βρεις ησυχία με το κινητό. Φυσικά, παιδιά, να πω ότι επειδή είμαι και λίγο νευρικός άνθρωπος, όταν χτυπάει συνέχεια το κινητό ή έρχονται μηνύματα, με πιάνει ένας πανικός να πρέπει να απαντήσω αμέσως. Αυτό είναι μάλλον το ψυχαναγκαστικό της Παρθένου που σου λέω, που είπα λίγο νωρίτερα ότι έχω οροσκόπο. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Σαν κάτι να μου λέει ότι ξέρεις κάτι, είναι υποχρέωση. Κάντο τώρα, μην το κάνεις μετά. Είναι σαν να πρέπει να σφουγγαρίσω, σαν να πρέπει να μαγειρέψω. Πρέπει να το κοιτάξω αυτό με το κινητό. Βέβαια, το καλύτερο είναι αυτό που λέγαμε, να κλείνουμε το κινητό ή να το έχουμε πάρα πολύ μακριά ή να το έχουμε στο αθόρυβο. Γιατί αν το έχω στο αθόρυβο, δεν θα ακούω ούτε κλήσεις, ούτε μηνύματα και έτσι δεν θα ψυχαναγκαστώ να απαντήσω. Μπορεί αυτό να σημαίνει μόνο σε μένα, δεν ξέρω. Σε πολύ πολύ λίγο μιλάμε για επιστροφή ενοικίου, περισσότεροι οι δικαιούχοι. Πάμε να δούμε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια σε πάρα πολύ λίγο στο μικρόφωνο, Λέλη Μανουσάκη. Κάνω την

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Υδρόγειος 106,9.
5: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Κάπως έτσι μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε για την επιστροφή ενοικίου. Είχαμε κάποια έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη περίοδο. Εγώ απλά θα στο θυμίσω. Ο Πρωθυπουργός, περισσότεροι δικαιούχοι. Η αύξηση των ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου είναι ένα από τα 8 μέτρα τα οποία είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε μέτρα ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου. Σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση, προστίθεται 5.000 ευρώ και από 20.000 πάμε στα 25.000 ευρώ και από 28.000 στα 35.000 ευρώ. Για να δούμε τι θα δούμε. Ανακοίνωσε και άλλα μέτρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς πάλι αλλάζουμε τελείως θέμα. Σε πολύ πολύ λίγο θα πούμε τα αστρολογικά μας. Θα μιλήσουμε για τα οικονομικά μας και όχι μόνο. Έχουμε να πούμε? Πάρα πολλά. Επίσης, παιδιά, θέλω να συζητήσουμε και για τις 15 κορυφαίες χώρες στον κόσμο για μόνιμη κατοικία και μόνιμη εργασία.

Βασίλη Μανουζάκη στο μικρόφωνο να πεις για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχω τώρα λοιπόν εδώ να σου πω κάτι που προήλθε από την επιστήμη. Μην νομίζω ότι τα λέω εγώ μόνη μου. Η επιστήμη λοιπόν λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αναβάλουν κάθε ξυπνητήρι το πρωί είναι πολύ πιο έξυπνοι. Εντάξει, δεν το κάνω πολύ συχνά γιατί εγώ ξέρω τι παθαίνω. Αν το κάνω μία-δύο, μετά με παίρνει ο ύπνος. Για πολλούς λοιπόν, το να πατούν το κουμπί αναβολής το πρωί είναι σωτήριο, λυτρωτικό, ακόμη και αν σημαίνει ότι θα ξανακούσουν το ξυπνητήρι αρκετές φορές, τι εκνευριστικό. Όμως, σύμφωνα με έρευνα, όσοι ακούν το σώμα τους και ζητούν λίγο ακόμη ύπνο, μπορεί να είναι πιο διαισθητικοί και πιο δημιουργικοί. Το να αποφεύγεις αυστηρά προγράμματα και να προσαρμόζεσαι στις πραγματικές σου ανάγκες συνδέεται συχνά με υψηλότερη ευφυΐα. Δηλαδή εμείς οι υπόλοιποι που το έχουμε κόψει, τι είμαστε δηλαδή, δεν είμαστε φύης? Δεν κατάλαβα. Σε πολύ πολύ λίγο αστρολογικά. Έξαλλη έγινα. Βέβαια εγώ ξυπνάω και από τις 5 το πρωί. Έτσι και πατήσω εγώ αναβολή δύο φορές, θα ξυπνήσω στις 10.

0: Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτές τις ωραίες, πολύ ωραίες χώρες, οι οποίες δίνουν μία ασφάλεια, δίνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, δίνουν αρκετά χρήματα και έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πού ακριβώς κρύβεται η Ελλάδα. Γιατί κάτι μου λέει ότι η Ελλάδα δεν θα είναι σε υψηλές θέσεις. Λοιπόν, η κατάταξη αυτή βασίζεται σε 6 βασικούς δείκτες: το εισοδηματικό δυναμικό, τις επαγγελματικές προοπτικές, την πρόσβαση σε κορυφαίες θέσεις εργασίας, την ποιότητα εκπαίδευσης, την οικονομική κινητικότητα και τη συνολική ποιότητα ζωής. Οι χώρες λοιπόν με τις καλύτερες προοπτικές για διαβίωση και εργασία: πρώτη η Ελβετία, 86%, Σιγκαπούρη στη θέση τη δεύτερη, 81%, στην τρίτη θέση η Αυστραλία. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νέα Ζηλανδία, Χονγκ Κονγκ, Ιταλία, Λετωνία, Μάλτα, Πορτογαλία. Η Ελλάδα στην τελευταία θέση με 59%. Και πάλι καλά. Και πάλι καλά. Εγώ νόμιζα ότι δεν θα τη βρίσκαμε πουθενά.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έργα πρασίνου, κατασκευή και συντήρηση γκαζών κήπων σε εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες. Κώστας Γιαννακάκης. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με συνέπεια κόψιμο, κλάδεμα και ψεκασμό παντός είδους δέντρου και με δικό μας καθαρισμό του χώρου. Κώστας Γιαννακάκης. Με την πολύχρονη εμπειρία μας, τον άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον ιδιόκτητο στόλο μας, ανυψωτικών και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευμένου μας προσωπικού, εγγυούμαστε ένα τέλειο αποτέλεσμα στον χώρο σας και πάντα με πολύ προσιτές τιμές. Κώστας Γιαννακάκης. Έργα πρασίνου, κατασκευές και συντηρήσεις κήπων. Τηλέφωνο 6982 934 520.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,95 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 3,67 και 5 έξτρα πόντι. Πάριζα το στάκι το κιλό 3,74.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά μετά τις διαφημίσεις στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Και έχω πάρα πολύ ωραία συνταγή, παιδιά. Είπα, δεν χαλάμε πάρα πολύ χρόνο προς Θεού για συνταγές. Σου έχω πανεύκολα λακταριστά μπιφτέκια. Πολύ ωραία μερακλήδικα θα τα έλεγα. Θέλουμε 2 κιλά κιμά. Σαν πολύ δεν είναι μωρέ. Τέλος πάντων, 2 κιλά κιμά. Λίγο μοσχαρίσιο, περισσότερο μοσχαρίσιο, λίγο χοιρινό. 3 αυγά, μουστάρδα, ελαιόλαδο, πιπέρι, γλυκιά πάπρικα, να το μυστικό, αλάτι, ρίγανη, μία μεγάλη ντομάτα τριμμένη, εγώ στην ουσία δεν βάζω όλα, θα το δοκιμάσω, ένα μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο και ψωμί μουλιασμένο. Εγώ βάζω βρώμη, αλλά θα το βάλω και το ψωμί. Η εκτέλεση είναι πανεύκολη. Ανακατεύουμε όλα μαζί τα υλικά και πλάθουμε γύρω στα 20 μπιφτέκια. Τα βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα και τα ψήνουμε στον αέρα στους 180 βαθμούς για 40 περίπου λεπτά. Τώρα αυτό είναι ένα ωραίο μυστικό που θα σου πω. Επειδή τα 20 είναι πάρα πολλά, εκτός και αν έχεις 3-4 παιδιά, δεν ξέρω, μπορείς να τα φτιάξεις και τα υπόλοιπα που δεν θα χρησιμοποιήσεις να τα βάλεις στην κατάψυξη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

Έλια Λιμανουσάκη, στο μικρόφωνο, να μην έχει πει ακόμη η ζώδια. Λοιπόν, είπα κάτι πριν για τον ουρανό. Ο ουρανός, παιδιά, στους διδύμους είναι ένας ολόκληρος κύκλος αλλαγής, ο οποίος ξεκινάει. Και αυτός ο κύκλος θα κρατήσει 7 ολόκληρα χρόνια. Αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, επικοινωνούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ό,τι είναι παλιό, στενό, προβλέψιμο, έρχεται τώρα να το ταρακουνήσει στη θέμελα. Οι αλλαγές, βέβαια, δεν έρχονται όλες μαζί, έρχονται σταδιακά, μέσα από τις μοίρες. Ο ουρανός κυβερνά τον υδροχό και συμβολίζει την αφύπνιση, την πρόοδο, την τεχνολογία και είναι και αργός πλανήτης. Τώρα, η επίδραση αυτή γίνεται σταδιακά σε όλα τα ζώδια ανά δεκαήμερο. Και ο ουρανός δεν φέρνει τυχαία γεγονότα, ξυπνάει όπου υπάρχει ανάγκη αλλαγής. Αυτός που επηρεάζει περισσότερο είναι διδύμους, παρθένους, τοξότες και ψάρια. Αν έχεις πλανήτες οροσκόπου ή σημεία σε αυτά τα ζώδια, παρακολούθησε πότε περνά από αυτές τις μοίρες. Εκεί αρχίζει η ανατροπή, εκεί αρχίζει η δομή. Ο ουρανός μας ξυπνάει και θα μας ταρακουνήσει, βασικά θα μας αλλάξει.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αύριο πάλι νέο ραδιοφωνικό ραντεβού με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Δεν θέλω, παιδιά, να ξεχνάμε τις αληθινές πολυτέλειες που έχουμε στη ζωή μας. Το χαμόγελό μας, η αλήθεια μας, η δουλειά μας, οι φίλοι μας, το πρωινό μας, ο καφές μας, οι βόλτες μας, η υγεία μας, το ζεστό νεράκι μας. Αν έχουμε τους γονείς, να χαιρόμαστε γι' αυτό. Εμένα μου μείνει ο μπαμπάς, αλλά είναι απόλαυση να έχεις έναν γονιό, ακόμη καλύτερα να έχεις και τους δύο, αλλά είναι απόλαυση να τους έχεις στη ζωή. Να έχεις μια ηρεμία στο μυαλό, να έχεις μια ηρεμία στην καρδιά. Είναι πολυτέλεια οι μέρες με πολύ ήλιο, με ζέστη, το καλό φαγητό, το μαγείρεμα, το να φτιάξουμε ένα ωραίο γλυκό, ο πρωινός καφές, ο απογευματινός καφές, το τσαγάκι μας, η σοκολατίτσα μας. Οι πολυτέλειες, παιδιά, είναι στο κάθε μέρα μας και ας σταματήσουμε να περιμένουμε το μεγάλο για να νιώσουμε ευτυχισμένοι. Τα μικρά ίσως κρύβουν περισσότερη ουσία. Αύριο ραντεβού την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά σε όλους από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Πιστοί στο ραντεβού μας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, να είμαστε και πάλι μαζί φίλοι φίλες, καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40. Είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και όπως κάθε εβδομάδα, πολλά χρόνια τώρα, μαζί θα ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, έτσι όπως τα συγκεντρώνει το σύστημα Media Inspector με την εγκυρότητα της AFPI. Μάλιστα, τούτη εδώ την εβδομάδα, σε τούτη εδώ την εκπομπή σας έχω πολλά καινούρια τραγούδια. Από Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκο Οικονομόπουλο, Απόν και Αναβίση. Γι' αυτό χαλαρώστε. Μόλις τώρα ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, Καπνογόνα στο νούμερο 40 και μιας και αναφέρθηκα σε καινούργια τραγούδια, να ένα ωραίο φορτηγό στο 39 με την Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Καινούρια κομμάτια αρκετά τούτη εδώ την εβδομάδα. Και αυτό φρέσκο από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια μας τραγούδισε στο νούμερο 37, ενώ μια θεσούλα πιο κάτω οριακά με στη 40 Εσταβέντο με το Για σένα που λατρεύω στο 38. Και πάμε μια θέση πιο πάνω. Ακόμα ένα καινούριο τραγούδι, new entry. Απόν που είναι παρόν με το ρεμπέτικο παρακαλώ στο 36.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με όλους άντες μίλες.

0: ώρα. Είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πολλούς μήνες μέσα στο ελληνικό Top 40, το τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου, ούτε εχθροί ούτε φίλοι, στο νούμερο 35. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και να οι αναβήσεις στη συνέχεια. Προσέξτε τώρα. Σας είπα ότι έχουμε καινούριο τραγούδι από την Άννα. Έρχεται στη συνέχεια το «Σε περίπτωση που». Θα ακούσουμε βέβαια και το καινούριο κομμάτι αργότερα. Αύριο, κλασικά, μέσα στην 20άρα, έχουμε και το άλλο κομμάτι από την αναβήση. Με λίγα λόγια, και τούτη εδώ την εβδομάδα, τρία δικά της τραγούδια της Άννας, μια χαρά κιόλας. Αναβήση, σε περίπτωση που, έρχεται στο 34 στη συνέχεια, και σε λίγο έρχεται και ο Νίκος Απέρης με το «Έτσι είμαι» στο 33.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Τρία τραγούδια και για τον Νίκο Οικονομόπουλο μέσα στο ελληνικό Top 40. Ακούσαμε το καινούριο τραγούδι του λίγο νωρίτερα με τίτλο «Με λίγα λόγια». Και βέβαια αυτό ήταν το εισιτήριο 1 και είναι στο 32. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης από τον ένα Νίκο στον άλλο. Πολλούς Νίκους μαζί. Νίκο Απέργη, Νίκο Οικονομόπουλο. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Βέρτη. Μου έλειψες πολύ. Αν σας λείψω πολύ, δεν θα σας λείψω πολύ βασικά, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Απορρυπαντικό πλυντηρίου Essex Cony 50 μεζούρες 4,88 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα Creta Farm καπνιστή ή βραστή το κιλό 11,84. Μαγιονέζα Hellmann's 225 ml 1,27.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Fast Clean Γιαννακάκης. Με συνέπεια επαγγελματισμό και σε πολύ προσιτές τιμές αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό του κτηρίου σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο μας προσωπικό εγγύηση για ένα τέλειο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε για το κτίριό σας αρχικό καθαρισμό, γενικό καθαρισμό, τακτικό καθαρισμό, συντήρηση, καθαρισμό υαλοπινάκων. Fast Clean Γιαννακάκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2814 001 433 6982 934 520. Βρείτε μας και στο Facebook Fast Clean.
3: Καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Έλα Μπερτόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλα Μπερτ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Μπερτ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: τον εαυτό μου.
1: Και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε που αλλού στο Ελληνικό Top 40. Είναι η δεύτερη ώρα, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για άλλη μία ώρα. Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός, μας τραγούδισε «Τα έχω βρει με τον εαυτό μου». Και από το νούμερο 30 πάμε στο 29. «Τα χάνω», έρχεται η Λένα Ζευγαρά. Σε λίγο θα ακούσουμε και την Νατάσα Θεοδωρίδου με το τραγούδι της «Τα χειρότερα» στο 28.

Ο συνονόματος Κωνσταντίνος Αργυρός μας τραγούδησε «Αχ καρδιά μου», τον οποίο βέβαια θα ακούσουμε και αύριο, καθότι έχει και το νερό που παραμένει μέσα στην εικοσάδα. Και λέω αύριο γιατί για εσάς που δεν το γνωρίζετε, το ελληνικό το 40 το ακούτε πάντα σε δύο δόσεις, ένα δύο ώρο σήμερα, ένα δύο ώρο αύριο. Σε κάθε περίπτωση, σύνολο 40 ελληνικά τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλα τα ραδιόφωνα της χώρας. Και από τον Κωνσταντίνο πάμε στο Θοδωρή Φέρη. Όνειρο θα είναι ξανά στο 26. Σας θυμίζω ότι μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα ο Φέρης ήταν στην κορυφή με το Είπες, το οποίο είναι εκεί αρκετές εβδομάδες. Θα παραμείνει, εντάξει, αυτό θα το μάθετε αύριο.

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με όλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Όπως σας είχα πει στο ξεκίνημα της εκπομπής, καινούριο τραγούδι για την Άννα Βύση μέσα στο ελληνικό Top 40 της AFPI. Να το, τα ακούσαμε, αφιερωμένο στο Αιγαίο. Άννα Βύση Αιγαίο στο νούμερο 25. Κατευθείαν στην θέση νούμερο 25 η Άννα Βύση, η οποία, παιδιά, είναι σαρωτική. Νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια περίπου είναι πραγματικά σαρωτική. Η Άννα πάντα ήταν σαρωτική, αλλά νομίζω τώρα πλέον δεν το συζητώ. Λοιπόν, Άννα Βύση, Αιγαίο, καινούριο τραγούδι στο 25. Πάμε τώρα στη Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε στο 24, έρχεται και Ανδρομάχη με το Σούσουρο. Το καινούριο της τραγούδι, το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά, είναι στο 23.

0: Ιουλία Καλυμάνη. Με εξόδεψες. Το καινούριο της κομμάτι που πάει πολύ καλά. Στην θέση νούμερο 22 στο ελληνικό Top 40 και μόλις τώρα ανακάλυψα ότι πέρασαν ήδη 2 ώρες. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου. Αύριο μην ξεχνιόμαστε την ίδια ώρα και πάλι μαζί για να δούμε τι γίνεται από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1. Καλέ, εννοείται. Γιάννης Πλούταρχος ακολουθεί. Δεν γίνεται στο 21. Από τον Κώστα Σιτόπουλο, φιλάκια πολλά. Με το Media Inspector αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμανούλου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 4x500 ml 3,54 και 5 extra πόντι. Αρακάς Φρόζα 1 κιλό 1,97 και 5 extra πόντι. Δημητριακά Lion Estlé 400 γραμμάρια 3,18 και 5 extra πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνοβλου.

0: από την καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χασπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: για απίστευτα χαμηλές τιμές. Έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γκούντα για τοστ Γερμανίας 4,80 το κιλό. Επιλογή μου. Αυγά medium εξάδα 1,39. Χοιρινή μπριζόλα, πανσέτα ή λαιμός με κόκαλο Ολλανδίας 4,95 το κιλό. Επιλογή μου τόνος σε νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων 3,19. Επιλογή μου χαρτί κουζίνας 2 φύλλα, 800 γραμμάρια 1,99. Επιλογή μου χαρτί υγείας 2 φύλλα, 750 γραμμάρια 2,19. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Fast Clean Γιαννακάκης. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και σε πολύ προσιτές τιμές αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό του κτηρίου σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο μας προσωπικό εγγύηση για ένα τέλειο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε για το κτίριό σας αρχικό καθαρισμό, γενικό καθαρισμό, τακτικό καθαρισμό, συντήρηση, καθαρισμό υαλοπινάκων. Fast Clean Γιαννακάκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2814 001 433 6982 934 520. Βρείτε μας και στο Facebook Fast Clean.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω.

0: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνουγλου.

0: Είναι 2:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Φίνις ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
0: Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ είμαι λοιπόν για να κάνω ακριβώς αυτό, να προσέχω την καρδιά σας, να σας κουβαλάω με τα όνειρά σας και βέβαια με τα πιο αγαπημένα και ολοκένουργια ελληνικά τραγούδια εδώ για δύο ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Κάζη, σε ποιο δρόμο είστε, σε ποια καρδιά είστε, σε ποιο ραδιόφωνο είστε, δεν ρωτάω, όλοι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.

Ψέματα, ψέματα από τον Νικηφόρο λοιπόν. Και νομίζω ένα ψέμα που όλοι φοβόμαστε είναι το επόμενο από την Κατερίνα Λιόλιου. Ένα ψέμα στο λογαριασμό.

Η τρέλα όμως σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλώνει. Σε ποιον αναφέρομαι? Στην Ανίτα Πάνια που πρόσφατα έσβησε 56 κεράκια. Δεν της φαίνεται καθόλου εδώ που τα λέμε. Και τι είπε, τι έγραψε μάλλον στη λεζάντα εκεί που κρατούσε τα δύο μπαλόνια με το 5 και το 6. Τα χρόνια περνάνε, η τρέλα μεγαλώνει. Και νομίζω αυτό είναι που μπορεί να μας σώσει κιόλας.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ερωτεύτηκα λοιπόν ο Νίκος Βέρτης. Και ναι, είναι η εποχή του χρόνου που όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πιο εύκολα. Ίσως και όλα δεν συμβαίνουν γιατί απλά συμβαίνουν και ήρθε η ώρα και τα σχετικά. Συμβαίνουν γιατί έχουμε ανάγκη να συμβούν. Μετά από ένα χειμώνα για άλλους λιγότερο, για άλλους περισσότερο δύσκολο. Ο χειμώνας που μας κλείνει ούτως ή άλλως γιατί σκοτεινιάζει και πολύ νωρίς. Και ξαφνικά θυμόμαστε ότι υπάρχουμε και για να ζήσουμε και όχι μόνο για να κάνουμε αυτά που είμαστε προγραμματισμένοι να κάνουμε μέσα στη ρουτίνα μας. Ας ερωτευτούμε λοιπόν. Πολύ καλή ιδέα του Νικού Βέρτη.

Σ' αγαπάω όπως είσαι, η καλύτερη δήλωση. Και θέλετε να το κάνω και ακόμα καλύτερο, αλλά αρκεί βέβαια να μην είναι ο άλλος παρεξηγησιάρης. Σ' αγαπάω παρόλο που είσαι αυτό που είσαι.

Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και τρεις κατηγορίες ανθρώπων που αν τους εμπιστευτείς εύκολα μπορεί να σε απογοητεύσουν. Ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι που αλλάζουν στάση ανάλογα με το συμφέρον, κοινώς οι συμφεροντολόγοι, οι χειριστικοί, ενδεχομένως και νάρκηση. Ο υπερβολικά κλειστός άνθρωπος που δεν αποκαλύπτεται ποτέ. Και τέλος ο άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι δεν κρατάει λόγο. Είναι να πηγαίνεις γυρεύοντας.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Fast Clean Γιαννακάκης. Με συνέπεια επαγγελματισμό και σε πολύ προσιτές τιμές αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό του κτηρίου σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο μας προσωπικό εγγύηση για ένα τέλειο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε για το κτίριό σας αρχικό καθαρισμό, γενικό καθαρισμό, τακτικό καθαρισμό, συντήρηση, καθαρισμό υαλοπινάκων. Fast Clean Γιαννακάκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2814-001-433 6982-934-520. Βρείτε μας και στο Facebook Fast Clean.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Adnix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν δεύτερη ώρα της εκπομπής και ναι, στο τέλος αυτού του μισάωρου έχουμε την Ξένια Κούρτογλου, έχουμε τη δική της ενότητα που πάντα προσπαθεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, να γίνουμε καλύτεροι εμείς οι ίδιοι. Το θέμα μας σήμερα λοιπόν, τρεις λόγοι που μας εμποδίζουν να είμαστε ευτυχισμένοι. Κρίμα, δεν είναι να σαμποτάρουμε τον εαυτό μας? Κατά τα άλλα εδώ εμείς, η γνωστή παρέα Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

0: Έτσι είναι αυτά με τα παλιόπαιδα και τα παλιοκόριτσα που το ζουν και καλά κάνουν. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που δεν κάνουμε εμείς σωστά. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να γίνει ευτυχισμένος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ενότητα με την Ξένια Κούρτογλου. Τρεις λόγους που μας εμποδίζουν να είμαστε ευτυχισμένοι. Μετά σύντομο break, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Όλοι οι άνθρωποι που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες αναζητούν την ευτυχία και το πώς θα νιώθουν ευτυχισμένοι. Όμως τι είναι η ευτυχία? Ένας ορισμός που έχω διαμορφώσει είναι πως η ευτυχία ορίζεται από την απόσταση αυτού που ζούμε από αυτό που θα θέλαμε να ζούμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας και από το κατά πόσο πιστεύουμε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να γεφυρωθεί. Και σήμερα θα μοιραστώ τρεις λόγους που σας εμποδίζουν από το να είστε ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1, ο πρώτος λόγος είναι οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα που έχετε βάλει για να είστε ευτυχισμένοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν και λένε «θα είμαι ευτυχισμένος όταν» αποσιωπητικά και βάζουν κάποιες μελλοντικές προϋποθέσεις που αναβάλουν την ευτυχία τους από το σήμερα στο μέλλον. Για παράδειγμα, τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι «όταν θα χάσω τα περιττά κιλά μου», «όταν θα έχω τόσα χρήματα», «όταν θα χτίσω το δικό μου σπίτι», «όταν τελειώσει ο γιος μου το πανεπιστήμιο», «όταν παντρευτεί η κόρη μου», «όταν θα έχω βρει τον τέλειο σύντροφο» και πολλά άλλα. Όμως, όταν κάνετε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά χάνετε την ευτυχία σας το τώρα. Στο νούμερο 2, ο δεύτερος λόγος είναι η σύγκριση με τους άλλους. Μία μελέτη που έχει γίνει ανάμεσα σε εργαζόμενους έδωσε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να πάρουν μια μεγάλη αύξηση στο μισθό τους, αλλά κάποιοι άλλοι να πάρουν λίγο μεγαλύτερη. Και η δεύτερη επιλογή ήταν να πάρουν μια μικρότερη αύξηση που θα ήταν ακριβώς η ίδια με τους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι προτίμησαν τη δεύτερη επιλογή. Δεν είναι πολύ αστείο? Η σύγκριση με τους άλλους είναι καταστροφική και εντελώς ουτοπική, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδικότητα πάνω στη γη, με ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα. Όλοι είμαστε ένας διαφορετικός κόσμος από βιώματα, εμπειρίες, πεπιθήσεις, ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα. Οπότε η σύγκριση το μόνο που κάνει είναι να μας οδηγεί να νιώθουμε δυστυχισμένοι επειδή δεν έχουμε, δεν είμαστε ή δεν κάνουμε αυτό που κάνει κάποιος άλλος. Και στο νούμερο 3, ο τρίτος λόγος είναι ότι η ευτυχία βρίσκεται στο ταξίδι και όχι στον προορισμό. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βάζουν ένα στόχο είναι να καταπιέζονται, να στριμώχνονται και να αγωνιούν μέχρι να τον πιάσουν. Όμως η αλήθεια είναι πως ποτέ ένα δυστυχισμένο ταξίδι δεν οδηγεί σε έναν ευτυχή προορισμό. Και η ευτυχία βρίσκεται στη διαδρομή. Ό,τι και να ζείτε, ό,τι και να στοχεύετε, η ευτυχία βρίσκεται στην κάθε μέρα της ζωής. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε μέρα να αγκαλιάζετε την προσπάθειά σας και να απολαμβάνετε με ευγνωμοσύνη και επιβράβευση του εαυτού σας κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό κι αν είναι. Γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία της ζωής. Γεια σας και να απολαμβάνετε με ευγνωμοσύνη και επιβράβευση του εαυτού σας κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό κι αν είναι. Γιατί εκεί βρίσκεται

0: Είναι 4:30.
1: Για απίστευτα χαμηλές τιμές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γκούντα για τοστ Γερμανίας, 4,80 το κιλό. Επιλογή μου, αυγά medium, εξάδα, 1,39. Χοιρινή μπριζόλα, πανσέτα ή λεμός με κόκαλο, Ολλανδίας, 4,95 το κιλό. Επιλογή μου τόνος, σε νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 3,19. Επιλογή μου χαρτί κουζίνας, 2 φύλλα, 800 γραμμάρια, 1,99. Επιλογή μου χαρτί υγείας, 2 φύλλα, 750 γραμμάρια, 2,19. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός

0: 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

τον τελευταίο χρόνο, Γιάννης Κότσιρας, τυλικό τραγούδι πραγματικά. Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο μας ημίωρο, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Πλησιάζει και η Eurovision. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ακύλας και για να δούμε και πού θα δώσει το δωδεκάρι της Ελλάδας και αστερωμάτα μας η Περσίνη. Για πάμε να την ακούσουμε για την ώρα. Εδώ την Κλαβδία, έτσι.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Οπότε... Για να δούμε, θα το φέρει ο Ακύλας. Είναι πάντως πολύ καλά προετοιμασμένος, περιοδία σούπερ. Το έχει στήσει νομίζω πάρα πολύ καλά εκεί όλοι οι Dream Team και περιμένουμε στις 16 Μαΐου.

0: Λοιπόν, κοπέλα είναι μάλλον.
1: Το λες και λίγο αφιέρωμα στη Eurovision το τελευταίο μισάωρο. Μας αρέσει όμως, αγαπάμε τους καλλιτέχνες που μας υποστηρίζουν σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, είναι λίγο άδικο να σαμποτάρουμε την. Την επιλογή μας σε τελική ανάλυση. Αυτή είναι η Μαρίνα Σάτι, θα κλείσουμε και με Σάκη Ρουβά. Και αυτή ήταν η Βιεκή Χατζάκη για δύο ολόκληρες ώρες με φρένο γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Να είστε πάλι αύριο εδώ στην παρέα μας. Παρακαλώ πολύ. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.

0: προσκόπιο «Η άλλη όψη της αστρολογίας» με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Ξεκινάμε την εκπομπή μας στη γνωστή αστρολογία, λοιπόν, συμβουλευτική, κάθε Σάββατο. Το ραντεβού μας εδώ 5 με 6. Ξεκινάμε να δούμε τι θα φέρει αυτός ο μήνας που έρχεται. Μάλλον που ήρθε, ο μήνας που ήρθε. Το κύριο θέμα του μήνα είναι η μετάβαση. Μετάβαση τώρα από τη σταθερή ύλη της γης στην επανεξέταση και ανανέωση των πληροφοριακών, νοητικών και κοινωνικών δομών.

Επιστρέφουμε λοιπόν στο μήνα Μάιο. Προχθές ακόμα είχαμε 1η Μαΐου. Έπεσε πάνω στον άξονα, θα λέγαμε, αυτή η πανσέλινος που έγινε στον άξονα του Ζωδίου Ταύρου και Σκορπιού. Δεν είναι και μια εύκολη πανσέλινος κατά τη διάρκεια των ημερών που μεσολαβούν τώρα. Οι σκιώδεις πλευρές της προσωπικότητας έρχονται στην επιφάνεια και τα οικονομικά ζητήματα γίνονται πολύ σημαντικά.

Ένα αρκτήρια λοιπόν Πανσέλινο, συνεχίζουμε για να δώσουμε το χρώμα του μήνα. 1η του Μάη λοιπόν έπεσε πάνω στον άξονα Ταύρο Σκορπιό. Πέραν τούτου λοιπόν η επιθυμία μας για απτική επαφή και βαθιά συναισθήματα δυνατά εντείνεται. Η αντίθεση τώρα των δύο υλικών ζωδίων εγείρει στάσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά, τα ψυχολογικά, τα χρέη, τους κοινούς πόρους, τις σεξουαλικές σχέσεις και όλα αυτά που πρέπει να απελευθερωθούν και να καθαριστούν, αυτά που έχουν χάσει το νόημά τους.

Ένας μήνας λοιπόν ο Μάιος, ο οποίος διέρχεται τώρα και τις επόμενες 27 ημέρες δεν συνιστάει. Εδώ πέρα θα λέγαμε ιατρικές παρεμβάσεις, υπερφαγία και χειραγώγηση των άλλων.

Προχωράμε λίγο να πάρουμε μια συμβουλευτική για τον Ερμή, τον πλανήτη, νοητικός πλανήτης αυτός θα λέγαμε, τις σκέψεις του προφορικής και της γραπτής θα κινηθεί γρήγορα ή θα εκδηλωθεί σε δύο ζώδια με εντελώς διαφορετικές ενέργειες, ξεκινώντας από τον Ταύρο στις 3 Μαΐου, αύριο δηλαδή, προωθεί την αργία αλλά σε βάθος σκέψη. Αυτή την περίοδο θα είμαστε πιο χαλαροί στις δηλώσεις μας και προτιμούμε τη γνώση που φέρνει πραγματικά ωφέλη.

Νοητικός λοιπόν πλανήτης, ορμής που υποστηρίξαμε προηγούμενα και μέσα σε αυτή την περίοδο είμαστε χαλαροί. Όπως είπαμε, προτιμούμε τη γνώση που φέρνει πραγματικά ωφέλη. Χάρη όμως στην υποστήριξη ενός άλλου πλανήτη του Δία, το μήνα Μάιο, η επιθυμία μας για πνευματική ανάπτυξη εντείνεται. Σχεδιάστε λοιπόν σημαντικές αγορές, σημαντικά θέματα, διαπραγματεύσεις συμβολέων, διαπραγματεύσεις και παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου.

Μιλάμε λοιπόν για τον πλανήτη Ερμή και όπως ξεκινάει αυτή η διαδρομή του μέσα στο μήνα Μάιο, περίπου στη μέση του μήνα θα εισέλθει στο ζώδιο της δύναμής του. Ποιο είναι το ζώδιο της δύναμής του Ερμή? Ποιο άλλο μπορεί να είναι από τους διδύμους? Το ενδιαφέρον λοιπόν θα μετατοπιστεί από το βάθος σε πλάτος, από τη συσσόρευση πληροφοριών σε συνδέσεις και ανταλλαγές. Το στοιχείο βλέπετε του αέρα ενισχύει τον πνευματικό δυναμισμό. Είναι σημαντικό λοιπόν να είστε καλά ενημερωμένοι και καταρτισμένοι σε αυτό που κάνετε.

Είπαμε λοιπόν με τον Ερμή ότι στο στοιχείο του αέρα στους Δήμους ενισχύει το πνευματικό μας δυναμισμό. Είναι σημαντικό να είμαστε καλά ενημερωμένοι, όπως είπα προγενέστερα, και καταρτισμένοι σε αυτό που κάνουμε. Αυτή είναι μια αποτελεσματική περίοδος του Μαΐου για μελέτη, εκμάθηση γλωσσών, αυτομόρφωση, υπεράσπιση διατριβών και διπλωματικών εργασιών, εμπόριο, επιχειρηματικότητα και εμπορικές γενικά δραστηριότητες.

Συμβουλευτική αστρολογία, λοιπόν, υδρόγειος 106,9. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο αστρολόγος Γιώργος Φακιανάκης, κάθε Σάββατο 5 με 6. Συμβουλευτική κάνουμε στην αρχή του μήνα για να δούμε πώς θα βαδίσει αυτός ο μήνας με τις επιδράσεις των πλανητών και εν συνεχεία σε άλλες εκπομπές παρουσιάζουμε τις επιδράσεις στα ζώδια. Σήμερα λοιπόν λέμε την επίδραση γενικότερα του μήνα, το κλίμα που επικρατεί με αυτούς τους διερχόμενους πλανήτες πάνω στον ουράνιο θόλο.

Και όπως πριν σας ενημέρωσα, ο Ερμής Πλανήτης θα εισέλθει μέσα στο ζώδιο της δύναμής του στους Δήμους, όμως εδώ συμβαίνει κάτι πολύ διόρυθμο, θα έλεγα. Αστρολογικά λοιπόν συναντιέται αυτός ο πλανήτης με τον ουρανό που βρίσκεται επίσης στους Δήμους, φέρνοντας πολλά από τα απρόβλεπτα, θα έλεγα, και τα σοκαριστικά στο τοπίο της πληροφορίας. Η πληροφορία λοιπόν, η τεχνολογία και οι επικοινωνίες αρχίζουν να αλλάζουν με κοσμική ταχύτητα. Η ουρανική όθηση που στάνεται στον Ερμή θα φέρει απροσδόκητες αποκαλύψεις, επιστημονικές ανακαλύψεις, πνευματικές αναταραχές σε παλιά πρότυπα.

Θα περάσουμε στα ανάγκια διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο. Θα επανέλθουμε για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτός ο μήνας. Δίνουμε λοιπόν τη σκιά γράφηση, αν θέλετε, ή εκείνο το πάνελ γενικότερα, πώς κινούνται οι πλανήτες και τι και εμείς πρέπει να κάνουμε ανάλογα με τις κινήσεις τους.

0: Είναι 5:30.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Επιστροφή λοιπόν εδώ, πάμε να δούμε τους υπόλοιπους πλανήτες και πώς χρωματίζουν αυτό το Μάιο. Πάμε τώρα πίσω, πάμε στις 6 Μαΐου να δούμε. Ο Πλούτωνας ένας πλανήτης γίνεται ανάδρομος, αυτό θα μου πείτε, το έχουμε ακούσει. Ανάδρομος σημαίνει ότι μειώνεται η ενέργειά του. Η ενέργεια που διέπει τους πόρους τώρα και τις κρυφές πτυχές της ζωής μετατοπίζεται στην εστίαση από τις εξωτερικές στις εσωτερικές αλλαγές, τα μυστικά πάθη. Οι φοβίες εντείνονται και οι διαδικασίες εσωτερικής μεταμόρφωσης εντείνονται επίσης. Για να προχωρήσουμε σε ένα νέο επίπεδο ζωής, όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε αυτές τις αλλαγές.

Μάιος λοιπόν και νέα σελήνη στον Ταύρο στις 16 Μαΐου επαναφέρει εκείνο το σεληνιακό κύκλο θα λέγαμε και ανοίγει την πόρτα σε όλους μας για δημιουργικές προσπάθειες σχεδιασμού για τον επόμενο μήνα. Η προσοχή επικεντρώνεται στην υλική πλευρά της ζωής και στην έβρεση άνεσης μαζί με την επιθυμία για αισθητική και ομορφιά. Τώρα λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή για προθέσεις που σχετίζονται με τη σωματική αποκατάσταση, την ομορφιά, την ανθεκτικότητα και την οικοδόμηση μιας υλικής βάσης. Πολιτιστικές επίσης εκδηλώσεις, θεραπείες αν θέλετε, μασάζ και ζεστά εστιατόρια θα φέρουν ευχαρίστηση στον καθένα μας.

Προχωρούμε λοιπόν να δούμε δύο πλανήτες ακόμα με συγκεκριμένο φύλλο. Θα έλεγα θα αλλάξουν το περιβάλλον τους από τις 19 Μαΐου και μετά. Ο Άρης θα ενταχθεί μέσα στον τομέα της γης, στον Ταύρο. Προσέξτε τώρα, γίνω στο ζώδιο, σταθερό ζώδιο Ταύρος. Τώρα λειτουργεί μέσω της επιμονής, της άρνησης, να κινηθεί πιο γρήγορα από ό,τι επιτρέπει η σταθερή δομή. Δεν επιτίθεται όμως στον Κριό, αλλά πιέζει. Δεν επιτίθεται στον Ταύρο και εκεί ενεργεί, θα λέγαμε, με ένα περίεργο επίμονο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν μην χάσετε τις ευκαιρίες και την ικανότητα να κερδίσει κανείς χρήματα και την ευκαιρία να επιτύχουμε διαρκή υλική ευημερία. Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να εργαστούμε στον κύριο ζώδιο επάνω, φέρνοντας σχέδια, ιδέες για τη ζωή, συναισθήματα που γίνονται πιο συνεπή και η επιθυμία μας για ειδονή γίνεται ιδιαίτερα έντονη.

Το δεύτερο λοιπόν μισό του μήνα πρέπει να δώσουμε τώρα εδώ μια πολύ πολύ σημαντική, αν θέλετε, όψη αστρολογική. Ο Άρης, ένας πλανήτης και ο Πλούτωνας απνάει, θα βρεθούν σε σύγκρουση περίπου στη μέση του μήνα. Οι συγκρούσεις εντείνονται λοιπόν από εμάς τους ανθρώπους, ο ανταγωνισμός, η αντιπαλότητα, η πίεση στους άλλους και η κυριαρχία της δικής μας γνώμης εντείνεται. Αν αντιμετωπίσετε παράπονα από κάποιους, είναι σημαντικό να αντιδράσετε ήρεμα, να αποφύγετε να προκαλείτε τους άλλους και να προστατεύσετε τα δικά σας συμφέροντα. Είναι καλύτερο να συσσωρεύετε ενέργεια μέσω της σωματικής δραστηριότητας ή κάποιων τεχνών, αθλημάτων, θα έλεγα ενεργειακών πρακτικών.

Πάμε τώρα σε θηλυκή ενέργεια του μήνα που θα γίνει προσωποποιημένη από την Αφροδίτη τον πλανήτη. Αυτός ο πλανήτης θα εμβαθύνει στο διαστητικό και ευαίσθητο ζώδιο μέσα του καρκίνου. Τα συναισθήματά μας εντείνεται σε αυτό το χώρο και γίνεται οικείος, θα λέγαμε. Γινόμαστε φροντιστικοί, δείχνουμε καλοσύνη, τρυφερότητα προς τα αγαπημένα πρόσωπα. Αναδύεται μια συναισθηματική ανάγκη για ασφάλεια και στο δικό μας χώρο διαβίωσης ασφάλεια θα νιώσουμε, μαζί με μια αγάπη για όμορφα πράγματα στο σπίτι, οικογενειακές συγκεντρώσεις θα έλεγα, τελετουργίες να τις ονομάσω. Αυτό είναι ευνοϊκό για την απόκτηση περιουσίας και ακινήτων. Εσείς που θέλετε λοιπόν να έχετε περιουσία και ακίνητα, να το διάστημα το κατάλληλο, το δεύτερο ήμιση του Μαΐου.

Προχωρούμε λοιπόν το μήνα τώρα και η μετάβαση του ήλιου τώρα πάει στους διδύμους στις 21 Μαΐου. Αυτό τι σημαίνει αστρολογικά? Πυροδοτείται μια πνευματική έξαρση. Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέες εμπειρίες, η ταχύτητα και η ευκαινησία, η περιέργεια και η πολυδιαργασία κυριαρχούν. Το μοτό για τον επόμενο μήνα ποιο είναι? Θέλω να τα ξέρω όλα και να τα κάνω όλα.

μετάβαση λοιπόν του ήλιου στο ζωδίο μας στις 21 του Μάη πυροδοτεί μια πνευματική έξαρση, όπως είπα, μια ισχυρή όψη του φωστήρα θα μας καταλάβει εδώ πέρα, καταδεικνύει τη δυνατότητα της περιόδου, τα συνηθισμένα πρότυπα επικοινωνίας και επεξεργασίας πληροφοριών θα αλλάξουν, ανοίγοντας τον δρόμο γενικότερα για συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες, για κοινή δημιουργική έκφραση θα λέγαμε. Να μια ευκαιρία όσοι θέλετε να παρουσιάσετε κάποια έργα, να ενισχύονται επίσης τεχνικές δυνατότητες και δημιουργικές κλίσεις.

Και όπως αναδύζουμε τώρα προς το τέλος του μήνα Μαΐου, η τελευταία πανσέλινο στον Τοξότη, θα λέγαμε στις 31 Μαΐου, αυτό το ονομάζουμε εμείς στην αστρολογία μπλε σελήνη, όπως ονομάζεται η δεύτερη πανσέλινο του μήνα, δημιουργεί ένα εφέ μια διπλή σελνιακή κορύφωση. Ο άξονας λοιπόν δίδυμοι τοξότες που θα συμβεί ενισχύει την επιθυμία μας για αλλαγή, για ταξίδια, για μάθηση. Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή, θα έλεγα, να διευρύνουμε τους οριζοντές μας και να μάθουμε όλο και περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μας. Αυτή την εποχή οι ίδιοι οι ουρανοί ψιθυρίζουν απαντήσεις στο υποσυνείδητό μας. Ωστόσο η ψυχή μας μπορεί να είναι ασταθής και η προσοχή μας μπορεί να μετατοπιστεί αυθόρμητα από το ένα θέμα στο άλλο.

Μάιος λοιπόν, και εδώ θα λέγαμε ότι τελείωσε η περιγραφή αυτού του μήνα. Ο μήνας δεν τελείωσε όμως, με ένα φως όπως σβήνει, αλλά με ένα ερώτημα στραμμένο προς το μέλλον τώρα, το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς. Αυτές οι σελήνες που θα γίνουν στο Τοξότη και στο Δίδυμο δεν είναι ένα τελικό σημείο, αλλά όχι αυτό το οποίο κλείνει η ζωή μας, αλλά κάνουν μια γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος. Αυτό που συνέβη λοιπόν το Μάιο, ή που θα συμβεί το Μάιο καλύτερα, δείχνει πού να πάμε στη συνέχεια, στην αναζήτηση νοήματος στη ζωή μας. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώσαμε και αυτή την εκπομπή. Θα ανανεώσω το ραντεβού μου στο επόμενο Σάββατο, Υδρόγειος 106,9. Συμβουλευτική αστρολογία με τον Γιώργο Σφακιανάκη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Για σας που ζητάτε τώρα το τηλεφωνό μου, πάρτε ένα μολυβάκι και ένα χαρτί και επιστρέφω να σας το πω.

Έτοιμοι λοιπόν, γράψτε ή σημειώστε κάπου σε ένα χαρτί 6937 55 45 45. Επαναλαμβάνω, 6937 55 45 45. Έχετε όλη την εκτίμησή μου, να περνάτε καλά μέχρι το επόμενο Σάββατο. Υγεία να έχουμε πρωτίστως. Και πιστή σε αυτό το ραντεβού μας εδώ, Υδρόγειος 106,9, Συμβουλευτική Αστρολογία. Γεια σας.

0: οροσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Έργα πρασίνου, κατασκευή και συντήρηση γκαζών κήπων σε εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες. Κώστας Γιαννακάκης. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με συνέπεια κόψιμο, κλάδεμα και ψεκασμό παντός είδους δέντρου και με δικό μας καθαρισμό του χώρου. Κώστας Γιαννακάκης. Με την πολύχρονη εμπειρία μας, τον άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον ιδιόκτητο στόλο μας, ανυψωτικών και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευμένου μας προσωπικού, εγγυούμαστε ένα τέλειο αποτέλεσμα στον χώρο σας και πάντα με πολύ προσιτές τιμές. Κώστας Γιαννακάκης. Έργα πρασίνου, κατασκευές και συντηρήσεις κήπων. Τηλέφωνο 6982 934 520.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: Τηλέφωνο 2810-282450.
1: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
0: Γρήγορα,
1: εύκολα,
0: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.
1: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα, 2 Μαΐου. Μας ξεγελάει βέβαια λίγο ο καιρός, αρχές Μαΐου με τέτοιο καιρό, και όμως έτσι συμβαίνουν και αυτά. Και αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένουμε ακόμα πιο χειμωνιάτικο καιρό. Από εβδομάδα βέβαια επανέρχονται όλα σε φυσιολογικά για την εποχή, εννοώ θερμοκρασίες, χωρίς βροχές πλέον. Όπως και να έχει, πάντως ασυνήθιστα είναι όλα αυτά για αρχές Μαΐου, και να έχουμε και τις βροχές που είχαμε, αλλά και κυρίως τις χαμηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, είναι το αθλητικό πανόραμα, δεν είμαστε εκπομπή για να ακούσετε τον καιρό, απλά ενημερώνουμε έτσι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, είναι το αθλητικό πανόραμα, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, σας ενημερώνει για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Υδρόγειο πάντα ακούτε, κορυφαία αγαπημένη σας συχνότητα στα FM 106,9. Για τους φίλους εκτός ανησυχού, να θυμίσω, έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά πάντα βέβαια, μέσα από το 1069.gr. Λοιπόν, μαζί με τις περίεργες για την εποχή καιρικές συνθήκες, υπάρχουν ακόμα ιώσεις, οπότε ζητάω την κατανόησή σας τις 2-3 τελευταίες μέρες. Με επισκέφθηκε μια ιωσούλα, αλλά εντάξει, δεν θα μπορούσα να λείψω σήμερα από εδώ να σας ενημερώσω για όλη την δράση του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, μια δράση που επανέρχεται σιγά σιγά σε φυσιολογικά επίπεδα μετά την πολύ μεγάλη στιγμή με την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από την ομάδα του Όφη πριν από ακριβώς μία εβδομάδα. Επαναρχίζουν αυτό το Σαββατοκύριακο τα play-off και τα play-out στην Super League, επανέναρξη στις τοπικές κατηγορίες σε όσες τουλάχιστον δεν έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε αρκετή δράση να δούμε μέχρι και τις 8. Πριν πάμε όμως να ξεκινήσουμε, να συστηθούμε για μια ακόμα φορά, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές Χαρίς Γαλάνος.

Και για σήμερα, για μια ακόμα φορά, δεν είμαστε μόνοι μας. Εδώ παρέα μας στο στούντιο, ραδιοφωνική μας συντροφιά, η χορηγή μας, κορυφές εταιρείες στο Ηράκλειο, εδώ και αρκετά χρόνια γνωστές εταιρείες σε όλους εσάς, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος, για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Βρίσκεται στην οδό Βορείου Υπήρου 3 στα Δειλινά, τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-881-902. Ότο Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, 2810-54-55-15. Καλείται για οποιοδήποτε πρόβλημα. Live Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, με δύο καταστήματα στο Ηράκλειο Πανεπιστήμιο 18, λίγο πριν το Παγνί, μοίρες 25 Μαρτίου 134. Το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Μήνο Αμουντράκη 9 στις Πατέλες. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που χρειάζεστε αν χτίζετε ή αν κάνετε ανακαίνιση. Το κατάστημα Πέτρος Λενακάκης σας περιμένει πάντα με άψογη εξυπηρέτηση, με οικονομικές λύσεις, στη Λεωφόρο Κνωσού 93. Η Καντίνα Κούρος, 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει στους Ηρακλειώτες μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές και με άψογη εξυπηρέτηση. Μασόλου 174 στην Ελκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, βρίσκεται η Καντίνα Κούρος. Και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις την δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες προσφορές, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές που είναι σε αρίστη κατάσταση. Η δεύτερη επιλογή σου να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, πάμε για δράση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο για το κύπελο, για τον Όφη. Πριν από μία εβδομάδα έχετε ενημερωθεί όλοι, ξέρετε πλέον ότι η ομάδα του Όφη, μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση και κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, κέρδισε στο Πανθεσσαλικό με 3-2 την ομάδα του ΠΑΟ και κατέκτησε το δεύτερο κύπελο στην ιστορία του. Και πλέον η ομάδα του Όφη αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες επανέρχονται για τα play-off και για τα play-out. Θα πρέπει να πω βέβαια ότι τα play-out πλέον, οι ομάδες που τερμάτισαν από τις θέσεις 5-8 και πάλευαν για το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο, πλέον είναι χωρίς στόχο. Και αυτό γιατί μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, η 5η θέση του πρωταθλήματος δεν δίνει κανένα απολύτως ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πάμε να δούμε λοιπόν Super League Playoff θέσεις 1-4. Εδώ οι ομάδες παλεύουν για την ανάδειξη του πρωταθλητή και βέβαια την κατανομή των υπόλοιπων ευρωπαϊκών εισιτήριων. Τρίτη αγωνιστική αύριο, Κυριακή, θα γίνουν και τα δύο παιχνίδια. Πρωτοχρονικά αυτό στην Τούμπα στις 7 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. 2 ώρες αργότερα αύριο, Κυριακή, στην Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ. Δύο παιχνίδια που είναι πολύ σημαντικά για την συνέχεια. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ έχει μια διαφορά 5 βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό, και καταλαβαίνετε τι μεγάλη σημασία έχουν τα αυριανά παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής για τα play-off θέσεις 1-4, επαναλαμβάνω. Για τα play-off τώρα, θέσεις 5-8, το είπα και νωρίτερα, δεν έχουν πλέον νόημα. Τα παιχνίδια είναι μονάχα για το prestige, για να τερματίσουν οι ομάδες όσο γίνεται σε υψηλότερη βαθμολογική θέση. Αύριο στις 5 λοιπόν θα γίνουν τα παιχνίδια του Όφη με τον Άρη και του Λεβαδιακού με τον Βόλο.

Και πάμε να δούμε και το μίνι πρωτάθλημα για τα play-out. Έχουμε την έκτη αγωνιστική, παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα. Έχουμε ήδη ένα τελικό αποτέλεσμα, ένα παιχνίδι είναι σε εξέλιξη και στις 7.30 θα αρχίσει ένα ακόμα παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα, Πανετολικός Κηφισιά 0-1 με δύο αντιπάλους που ουσιαστικά θεωρώ ότι δεν έχουν πρόβλημα παραμονή στην κατηγορία. Η Κηφισιά πάντως πήρε το παιχνίδι, ανέβηκε στους 34 βαθμούς, 31 βαθμούς έμεινε ο Πανετολικός. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι των Ουραγών στις Σέρες ανάμεσα σε Πανσεραϊκό και Λάρισα. Αυτό το παιχνίδι παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Η Λάρισα μάλιστα με τέρμα του Τούπτα από το 76ο λεπτό προηγείται του Πανσεραϊκού 0-1. Ένα παιχνίδι που υπολείπονται ακόμα 3 λεπτά για την ολοκλήρωση των 90 λεπτών της κανονικής διάρκειας. Υποθέτω θα υπάρξουν και καθυστερήσεις. Αν η Λάρισα κρατήσει αυτό το τρίποντο, αυτή τη νίκη, θα πιάσει στην βαθμολογία στους 27 βαθμούς την ομάδα του Πανσεραϊκού. Σε περίπου 17 λεπτά από τώρα θα αρχίσει το παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης 7.30 υποδέχεται στο γήπεδό του τον Ατρόμητο.

Λοιπόν, όσον αφορά τα πρωταθλήματα υποδομής, να σας πω ότι οι ομάδες του ΟΦΗ K19, K17 και K15 αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν αντίπαλες ομάδες, τις αντίστοιχες ομάδες υποδομών του ΠΑΟΚ, και στις τρεις K19, K17 και K15 είναι για την 17η εξαναβολής αγωνιστική. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη του παιχνίδι της K19 του ΟΦΗ εκτός έδρας στην Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα θα κάνει και την φιέστα κατάκτηση του πρωταθλήματος K19, ενώ η K17 και η K15 αγωνίζονται αύριο εδώ στο Ηράκλειο. Η K17 1:30 το μεσημέρι, ΟΦΗ ΠΑΟΚ, την ίδια ώρα 1:30 το μεσημέρι αύριο εδώ στις εγκαταστάσεις στο Βαρδίνο Γιάννη Αθλητικό Κέντρο, K15 ΟΦΗ ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, έχω το τελικό αποτέλεσμα από την αναμέτρηση K19 ΠΑΟΚ Όφη. Τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στάθηκε όρθια η K19 του Όφη απέναντι στην πρωταθλήτρια K19 ομάδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, η K19 του Όφη προηγήθηκε στο 60 λεπτό με τον Σιτμαλίδη. 10 λεπτά αργότερα ισοφάρισε με πέναλτι ο Ελευθεριάδης για την K19 του ΠΑΟΚ.

Super League 2 δεν έχουμε, ολοκληρώθηκε από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και στον Νότιο και στον Βόρειο Όμιλο το πρωτάθλημα για τα play out, για τα play off γνωρίζουμε εδώ και αρκετές εβδομάδες που ολοκληρώθηκαν, ότι ανέβηκε η Καλαμάτα από τον Νότιο Όμιλο, ο Ηρακλής από τον Βόρειο Όμιλο. Ενώ όσον αφορά τα play out, να θυμίσω στον Νότιο Όμιλο παρέμειναν και τη νέα σεζόν στην Super League 2 η Ελλάς Ήρου και η Καλυθέα από τον Νότιο Όμιλο, υποβάστηκαν Γάλλο, Χανιά, Ηλιούπολη και Παναργιακός. Από τον Βόρειο Όμιλο ο ΠΑΟΚ Β και ο Νέστος Χρυσούπολης μετά την διεξαγωγή των play-out θα συνεχίσουν και του χρόνου στην Super League 2. Στην τρίτη εθνική κατηγορία από τον Βόρειο Όμιλο υποβιβάστηκαν η Καβάλα, ο Καμπανιακός, ο Πας Γιάννενα και ο Μακεδονικός.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, γυναικείο ποδόσφαιρο, πρώτη εθνική γυναικών, 24η αγωνιστική. Αύριο Κυριακή αγωνίζονται και οι δύο ομάδες της Κρήτης. Πρώτη στην δράση μπαίνει η γυναική ομάδα του Όφη. Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι αγωνίζονται εκτός έδρας στα Τρίκαλα με την τοπική ομάδα. 2 ώρες αργότερα στις 2 το μεσημέρι στο γήπεδο Ρεθύμνου η ομάδα από το Ρέθυμνο, η ΡΕΑ Ρεθύμνου, υποδέχεται την ομάδα του Βόλου.

Εν τω μεταξύ, το παιχνίδι ανάμεσα σε Πανσεραϊκό και την Λάρισα για τα play-out της Super League είναι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, 93ο λεπτό. Η ομάδα της Λάρισας εξακολουθεί να κρατάει αυτό το υπερπολίτιμο, θα έλεγα, 0-1. Αν πραγματικά η Λάρισα καταφέρει να κρατήσει τη νίκη, θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας και βέβαια να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες μπορεί να έχει για παραμονή στην κατηγορία.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με μπάσκετ. Ολοκληρώθηκε η Basket Link, η κανονική περίοδος, και από αύριο αρχίζουν τα play-off. Οι ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη οχτάδα θα παίξουν ένα μίνι πρωτάθλημα, τα play-off, για να έχουμε στο τέλος την ανάδειξη του πρωταθλητή. Αύριο Κυριακή υπάρχει μονάχα ένα παιχνίδι για τα play-off. Αύριο Κυριακή στις 4 στην Θεσσαλονίκη η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ υποδέχεται την αντίστοιχη ομάδα του Περιστερίου. Να θυμίσω ότι με την λήξη της κανονικής περίοδου στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και αήττητος τερμάτισε η ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ υποβιβάστηκε από την Basket Link η ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου.

Λοιπόν, μένουμε βεβαίως στον χώρο του μπάσκετ. Έχουμε αρκετά θεματάκια να δούμε από το μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Έχουμε τα play-offs αυτές τις μέρες. Τα τέσσερα ζευγάρια που διεκδικούν την είσοδο στο Final Four. Να σας πω πώς είναι μέχρι τώρα τα ζευγαρώματα. Ξεκινάω από τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός με την Μονακό έχει κάνει το 2-0 και πλέον την ερχόμενη Τρίτη θα πάει στο Μονακό για να κάνει το 3-0 και να σφραγίσει το εισιτήριο της τετράδας. 2-0 έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Βαλένθια και μάλιστα σε δύο παιχνίδια που έχει δώσει στην Ισπανία. Και πλέον οι πράσινοι την Τετάρτη υποδέχονται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τους Ισπανούς και αν πετύχουν νίκη σφραγίζουν και αυτοί το εισιτήριο για την τετράδα. Στα άλλα ζευγάρια, Real Hapoel Tel Aviv 2-0 και εδώ στη σειρά των αγώνων προηγείται η Real. Στο άλλο ζευγάρι, Fenerbahçe Ζαλγκίρις και εδώ 2-0, οπότε καταλαβαίνετε ότι και στα τέσσερα ζευγάρια έχουμε μεγάλα φαβορί για την τετράδα. Να θυμίσω τα ζευγαρώματα πόσα είναι στο Final Four. Ο νικητής, η ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Μονακό Ολυμπιακός, θα ζευγαρώσει στον ημιτελικό του Final Four με τον νικητή του ζευγαριού Fenerbahçe Ζαλγκίρις, και η ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Βαλένθια Παναθηναϊκός στον ένα από τους δύο ημιτελικούς του Final Four θα είναι απέναντι στην ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι ανάμεσα στην Real και την Hapoel Tel Aviv.

Όσον αφορά τώρα εθνικές κατηγορίες μπάσκετ που είχαμε ομάδες φέτος να αγωνίζονται από την Κρήτη, ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα. Να θυμίσω, στην Β' Εθνική Μπάσκετ των Ανδρών είχαμε δύο εκπροσώπους. Η ομάδα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου κέρδισε νωρίς, χωρίς να χρειαστεί να παίξει play-out, την παραμονή, και τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στην δεύτερη εθνική μπάσκετ των ανδρών η ομάδα από το Αρκαλοχώρι. Αντίθετα με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η ομάδα ανδρών μπάσκετ του Όφη δεν τα κατάφερε. Στα play-out, στη σειρά των αγώνων, ιτήθηκε με 4-2 αγώνες στην σειρά από την ομάδα του Ερμή Αργυρούπολης, και πλέον η ομάδα μπάσκετ ανδρών του Όφη υποβιβάστηκε. Τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στην τρίτη εθνική κατηγορία το Ρέθυμνο παρέμεινε στην κατηγορία, του χρόνου θα έχει αντίπαλο τον Όφη, ενώ για την Α2 εθνική κατηγορία των γυναικών ολοκληρώθηκε και εδώ το πρωτάθλημα, με την ομάδα, τη γυναική ομάδα του Ανδρογία, να υποβιβάζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία μπάσκετ γυναικών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων στις Σέρες, ο Πανσεραϊκός στο 99, στο ένα το λεπτό των καθυστερήσεων, καταφέρει να σκοράρει και να ισοφαρίσει την Λάρισα 1-1. Ένα υπερπολίτιμο γκολ για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Αν παραμείνει, θα σας ενημερώνουμε βεβαίως για την εξέλιξη του αγώνα. Επιστρέφω στο μπάσκετ, να πάμε να δούμε ανδρών Κρήτης το πρωτάθλημα. Σήμερα αρχίζει η σειρά των τελικών. Η Ρόδοτος και ο Όμιλος Αντισφαίρησης Χανίων είναι στη σειρά των τελικών, οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, την ανάδειξη πρωταθλητή Κρήτης και την άνοδο βεβαίως στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σήμερα στις 7 ήδη πρέπει να έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο κλεισό της Νέας Αλικρασού, το πρώτο παιχνίδι των τελικών, η Ρόδοτος ΟΑΧ. Να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες είναι 1-1 ισόπαλες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στις 3 νίκες θα βγει ο πρωταθλητής, πλεονέκτημα έδρας, αν χρειαστεί μονό παιχνίδι, έχει η ομάδα του Ηροδότου.

πάμε να δούμε και βόλεϊ. Έχουν ολοκληρωθεί τα πρωταθλήματα, αθηνικές κατηγορίες, βόλεϊ link ανδρών, pre-link γυναικών, pre-link ανδρών, α2 γυναικών. Να θυμίσω για την βόλεϊ link των ανδρών, απλά ο Όφη εξασφάλισε την 5η θέση και ευρωπαϊκό εισιτήριο για πρώτη φορά θα παίξει στο Challenge Cup. Για την pre-link γυναικών, επιτυχημένη σεζόν για την γυναική ομάδα του Όφη, αγωνίστηκε πρώτη φορά και τερμάτισε στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας και στη νέα σεζόν στην pre-link των γυναικών. Για την pre-link των ανδρών είχαμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ανδρική ομάδα του Ρεθύμνου, που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην volley link ανδρών μαζί με τον Όφη, θα εκπροσωπούν την Κρήτη στη μεγάλη κατηγορία. Και τέλος για την α2 του Ρεθύμνου, που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην volley link ανδρών μαζί με τον Όφη, θα εκπροσωπούν την Κρήτη στη μεγάλη κατηγορία.

0: Το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, όπως πάντα, θα το ολοκληρώσουμε με πόλο. Να σας πω καταρχήν ότι δεν έχουμε δράση για την Α1 πόλο των γυναικών. Υπάρχει διακοπή λόγω των αγώνων που δίνει η εθνική μας ομάδα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου που γίνονται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Εχθές η εθνική μας πέτυχε σπουδαία νίκη. Κερδίσαμε την αντίστοιχη γυναικεία ομάδα της Ιταλίας με 15-11. Στον άλλο αγώνα του ομίλου μας, Ολλανδία-Αυστραλία 14-8. Η εθνική μας έχει αγώνα και σήμερα. Σε ένα περίπου λεπτό από τώρα η εθνική μας αγωνιστεί κόντρα στην οικοδέσποινα Ολλανδία. Ολλανδία-Ελλάδα μετά τους πρώτους αγώνες έχουν από 3 βαθμούς, Ιταλία-Αυστραλία χωρίς βαθμό. Να θυμίσω ότι οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο, η εθνική μας είναι στον δεύτερο όμιλο, παίρνουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Αυτά όσον αφορά την εθνική μας. Για την Α2 πόλο των ανδρών, ο Όφη δεν ταξίδεψε στο πρώτο παιχνίδι στην Κέρκυρα, δεν ταξίδεψε και η Κέρκυρα να αγωνιστεί σήμερα εδώ πέρα, οπότε την Κυριακή 10 Μαΐου ο Όφη θα ταξιδέψει στην Κέρκυρα, ένα παιχνίδι που όποια ομάδα το κερδίσει θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα play-off ανόδου για την Α2 πόλο των ανδρών. Ενώ τέλος για την Α2 πόλο των γυναικών, η γυναικεία ομάδα πόλο του Όφη ιτήθηκε σήμερα το μεσημέρι εδώ στο κολυβητήριο Ηρακλείου από την γυναικεία ομάδα του Ηλυσιακού με 12-17. Η γυναικεία ομάδα του Όφη ήθελε νίκη για να σφραγίσει την παραμονή στην κατηγορία, έχασε πάντως και θα παίξει στα play out για παραμονή. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 7 βαθμούς. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Έργα πρασίνου, κατασκευή και συντήρηση γκαζών κήπων σε εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες. Κώστας Γιαννακάκης. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με συνέπεια κόψιμο, κλάδεμα και ψεκασμό παντός είδους δέντρου και με δικό μας καθαρισμό του χώρου. Κώστας Γιαννακάκης. Με την πολύχρονη εμπειρία μας, τον άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον ιδιόκτητο στόλο μας, ανυψωτικών και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευμένου μας προσωπικού, εγγυούμαστε ένα τέλειο αποτέλεσμα στον χώρο σας και πάντα με πολύ προσιτές τιμές. Κώστας Γιαννακάκης. Έργα πρασίνου, κατασκευές και συντηρήσεις κήπων. Τηλέφωνο 6982-934-520.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.
5: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Ιδρώ.

Ήταν πράγματι σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 7:30 και το δεύτερο και βέβαια τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλητικό Πανόραμα. Να θυμίσω ότι ακούτε πάντα Υδρόγειο 106,9 για τους φίλους εκτός Κρήτης. Να θυμίσω, διαδικτυακά μπορούν να μας ακούν παντού και αν βρίσκονται μέσα από το 1069.gr. Και βέβαια να επαναλάβω ότι κοντά μας πάντα εδώ στο στούντιο, παρέα μας, ραδιοφωνική, η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετές δεκαετίες, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλόκος ΚΕΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων σε οικίες, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους, ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης σε συσκευές οξυγονοθεραπείας, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που χρειάζεστε για το σπίτι και για την οικοδομή σας, αν χτίζετε ή αν κάνετε ανακαίνιση. Η Καντίνα Κούρος προσφέρει χρόνια τώρα, 34 χρόνια στο Ηράκλειο, μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές. Μαυσόλο 174 στη Νέα Λυκαρασό. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις τη δυνατότητα, την ευκαιρία να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Έχεις την επιλογή ακόμα να τα δεις όλα αυτά από κοντά, να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο και τελευταίο μισό της εκπομπής. Να θυμίσω στα δύο παιχνίδια της Super League για τα play-out που ήδη έχουν ολοκληρωθεί. Τελευταίο ολοκληρώθηκε πριν από δύο λεπτά. Το είχαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής στους συναδέλφους από το Grand Sport, μάλλον έπεσε η γραμμή. Θα κάνουμε νέα προσπάθεια επικοινωνίας. Λοιπόν, έλεγα Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Εδώ και λίγα λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Ατρόμητο.

0: Λοιπόν, ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί, να μην πέσει και πάλι η γραμμή. Λοιπόν, πριν ακριβώς μία εβδομάδα τον είχα εδώ κοντά μου, δίπλα μου, στις εγκαταστάσεις του Υδρόγειος, τον καλό συνάδελφο, τον πολυχρόνη τον Αγγελάκη από το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grassport. Έγινε αυτή η μεγαλειώδης πραγματικά κάλυψη του πανηγυριού, της βράβευσης εδώ του Όφη στο Ηράκλειο με την κατάκτηση του κυπέλλου. Απόψε ο Πολυχρόνης είναι τηλεφωνικά κοντά μας. Πολυχρόνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία.
0: Καλό μήνα, βέβαια, βέβαια. Μάιος, τελευταίος μήνας της άνοιξης, αλλά περισσότερο προς χειμώνα μυρίζει και αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι.
1: Και πάντα ο Μάιος και ποδοσφαιρικά δίνει συγκινήσεις στα πρωταθλήματα, καθώς οι τελευταίες στροφές βλέπουμε.
0: Ο Μάιος συνήθως είναι ο μήνας των τελικών, έτσι. Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κύπελα, ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα. Ναι, ο Μάιος είναι πραγματικά ένας ποδοσφαιρικός μήνας.
1: Έτσι, έτσι είναι, Γιώργο.
0: Λοιπόν, με τον Όφη θα ξεκινήσω. Έχουμε την αποστολή Πολυχρόνη για το αυριανό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι γιορτή. Αρκετός κόσμος αναμένεται να βρεθεί αύριο στο Παγκρίτιο. Άλλωστε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο η διοίκηση της ομάδος όρισε γενική είσοδο στις περισσότερες θύρες, την τιμή των 10 ευρώ, ναι, ευρώ, έτσι, για να μπορούν να δουν το παιχνίδι όσο περισσότεροι φίλαθλοι μπορούν.
1: Έτσι είναι, έτσι, μια ελάχιστη επιβράβευση θα λέγαμε προς τον κόσμο του Όφη για τη στήριξή του όλη τη χρονιά. Ο κυπελούχος πλέον Όφη δίνει το πρώτο του παιχνίδι μετά την μεγάλη αυτή επιτυχία, την ιστορική επιτυχία, με αντίπαλο τον Άρη. Το κλίμα αναμένεται να είναι πανηγυρικό στο Παγκρίτιο Στάδιο, σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ελπίζω να το επιτρέψει και ο καιρός. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Όφη, υπάρχουν κάποια προβλήματα όπως αυτό του Χρήστο Γιώργου που ακολουθεί τη θεραπεία του, ο Γκονζάλες για ακόμα μια αγωνιστική δεν θα μπορέσει
0: να είναι εκτός, ναι. Να πούμε βέβαια Πολυχρόνια ότι το παιχνίδι πλέον είναι διαδικαστικό, είναι για το πρεστίζ για τις δύο ομάδες, αφού πλέον έτσι που έγιναν τα πράγματα μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, η πέμπτη θέση δεν δίνει κανένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Τα κατάφερε Όφη να μην έχουν πλέον έτσι ενδιαφέρον βαθμολογικά τα play-off του 5-8 και όλες οι ομάδες θα παίξουν πλέον για το γόητρό τους, για να δοκιμάσουν σίγουρα νέα πρόσωπα. Οπότε, εντάξει, πιο πολύ για τον Όφη πλέον θα είναι όλα μάτς με χαρακτήρα γιορτή.
0: Θα είναι μια γιορτή για να αποθεώσει ο κόσμος για μια ακόμα φορά τους κυπελούχους Ελλάδος. Όπως μας είπες, λοιπόν, ουσιαστικά Χριστογιώργος και Μπόρχα Γκοζάλεθ θα είναι εκτός αυτοί
1: και
0: οι δύο.
1: Και συγγνώμη, και ο Αμβρούτσος λόγω ίωσης. Μια έτσι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς ακολουθούσε κανονικά την προετοιμασία.
0: Εντάξει, πώς να μην κρυώσει τώρα ο Αμβρούτσος και οι υπόλοιποι τόσες ώρες πάνω εκεί στο Πούλμαν πριν μια εβδομάδα, είδαμε όλοι εδώ τι γινόταν, έτσι.
1: Έτσι είναι, εντάξει, νομίζω ότι οι παίκτες του Όφη περάσανε μια πολύ γλυκιά ταλαιπωρία στο Ηράκλειο, μια αποθέωση σχεδόν 4 ωρών που δεν ήταν μόνο 4 ώρες, αφού νομίζω πλέον τους υποδέχονται σαν ήρωες, δηλαδή, εντάξει, θα βγαίνουν στον δρόμο και
0: ήταν μοναδικές και πρωτόγνωρες εικόνες για όλους μας, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, για τον κόσμο, για τους παίχτες, για εμάς τους δημοσιογράφους. Είδαμε εικόνες πραγματικά που δεν τις είχαμε ξαναζήσει στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ήταν μαγικές στιγμές. Ο Όφη τα κατάφερε, είναι κυπελούχος Ελλάδας και είναι λογικό. Φυσικό και επόμενο ήταν να γίνει αυτό που έγινε. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος του έχει δείξει την αξία του ανεπάλληλες φορές και το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει ήταν αυτό για ακόμα μια φορά.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ολοκληρώθηκε η τρίτη εθνική κατηγορία, δεν έχουμε τρίτη εθνική κατηγορία. Γνωρίζουμε ότι οι ομάδες μας που αγωνίστηκαν από το Ηράκλειο, ο Γιούχτας και ο ΠΟΑ και την νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζονται στη νέα τρίτη εθνική κατηγορία που θα έχει μια νέα μορφή, θα έχουμε όμιλο Κρήτης. Γίνονται πάντως αύριο η τρίτη αγωνιστική για τα μπαράζ οι 8 πρωταθλητές από τους 8 ομίλους παίζουν σε 2 γκρουπ. Οι 8 ομάδες από τις 8 ομάδες, οι 4, 2 ομάδες από κάθε γκρουπ θα πάρουν το εισιτήριο ανόδου στην Super League 2. Αύριο θα γίνουν τα παιχνίδια για τον νότιο γκρουπ, το πρώτο γκρουπ, Εθνικός Πειραιάς Άκυνθος, Πύργος Άρης Πετρούπολης. Για τον το βόρειο γκρουπ, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα και Παθρακικός Απόλλωνας Καλαμαριάς. Αύριο το βράδυ στην εκπομπή θα δώσουμε και τα αποτελέσματα και την βαθμολογία. Ερχόμαστε στα τοπικά. Ολοκληρώνεται αύριο, έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη κατηγορία. Έχουμε ακόμα πολυχρόνια σε εξέλιξη. Την Α1 που ολοκληρώνεται αύριο και την Α2 κατηγορία που είχαμε δράσει σήμερα. Πάμε καταρχήν από την Α1 της ΕΠΣΗ να μας δώσει το πρόγραμμα της αυριανής 30η αγωνιστική φινάλε. Υπάρχει ενδιαφέρον σε μερικά παιχνίδια, κυρίως όσον αφορά τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
1: Έτσι είναι, το πιο ισχυρό ενδιαφέρον είναι στη μάχη της παραμονής. Να πούμε, όλα τα μάτια είναι προγραμματισμένα για τις 5 ώρα το απόγευμα, όπως έγινε και σήμερα με την Α2. Τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια είναι το ΠΑΟ Βιλινών Αλμυρός στο γήπεδο του Εργοτέλη και το Αγία Βαρβάρα ΠΑΟ Κρουσόνα στο γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας, εκεί όπου σε αυτά τα δύο μάτς ο ΠΑΟ Βιλινών έχει το πάνω χέρι, καθώς είναι στον ένα βαθμό παραπάνω από την ομάδα της Αγίας Βαρβάρας, δηλαδή μπορεί και με δικιά του ήττα αλλά και με ήττα της ομάδας του Νίκου Φανδουράκη να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι πολλά τα σενάρια, μπορεί να πάρει μια ισοπαλία και να το διασφαλίσει πάλι εάν χάσει η Αγία Βαρβάρα. Εάν κερδίσει πάλι η Αγία Βαρβάρα και ο ΠΑΟ Βιλινών χάσει βαθμούς, τότε
0: έχουμε ανατροπή. Ναι, σημαντικό ενδιαφέρον λοιπόν στα δύο αυτά παιχνίδια όσον αφορά τις ομάδες που κινδυνεύουν. Πάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα. Μας είπες όλα τα παιχνίδια αύριο κοινή ώρα, έναρξη στις 5 το απόγευμα.
1: Σωστά, τα υπόλοιπα μάτς είναι το Ρούβα Σαότι Μπακίου στο γήπεδο της Γέργερης, όπου η ομάδα του Ρούβα προετοιμάζεται ουσιαστικά και για το Final Four του κυπέλου ΕΠΣΗ. Το Μινοϊκία Ετός Ανογείων στο γήπεδο του Πανεπιστημίου Περιφέρειας. Η Χερσόνησος υποδέχεται την ΑΕΚ Ατζαμπά στην έδρα της. Έχουμε τοπικό ντέρμπι στα Μάλια με το Πανόμ Βοχός, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που εξασφαλίζει και την έκτη θέση, αλλά κυρίως το τοπικό ενδιαφέρον είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό. Έχουμε το παιχνίδι του Λίντο με τον Εργοτέλη στο γήπεδο του Λίντο και την Αυλαία κλείνει το Ρωμανός Ανδεστίων στην τελευταία αγωνιστική.
0: Γνωρίζουμε ήδη πολυχρόνιοι Εργοτέλης πρωταθλητής. Χερσόνησος στην Πάκη ακολουθούν. Είναι δύο ομάδες που επίσης έχουν εξασφαλίσει τις άλλες δύο θέσεις που δίνουν άνοδο. Πρεστίζ υπάρχει αύριο. Και οι δύο ομάδες, και η Χερσόνησος και το Τιμπάκ, είναι στους 69 βαθμούς και θα αγωνιστούν αύριο για να κερδίσουν και να τερματίσουν στην δεύτερη θέση. Έτσι είναι περισσότερο θέμα πρεστίζ, θεωρώ, τα αυριανά παιχνίδια για Χερσόνησο και για Τιμπάκ.
1: Είναι αρκετά παιχνίδια, είναι και από πλευρά ΑΕΚ Ατζαμπά που θέλει να μείνει στη τέταρτη θέση και να μην την προσπεράσει ο ΠΑΟ Κρουσόνα που είναι στους 55 με ένα βαθμό διαφορά. Είναι και το τοπικό ντέρμπι του Πανό με το Μοχό που έχει το δικό του έτσι χαρακτήρα. Είναι ενδιαφέρουσα αγωνιστική και αυτή.
0: Ωραία, λοιπόν, εδώ θα είμαστε και αύριο στην εκπομπή για να δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Για να έρθουμε τώρα να μας ενημερώσεις τι έγινε στα σημερινά παιχνίδια της Α2 της ΕΠΣΗ, που είχαμε την 28η αγωνιστική, δύο αγωνιστικές ακόμα για την ολοκλήρωση, και μαθηματικά ο Ηρόδοτος πρωταθλητής, έτσι.
1: Μέσα στο Αργαλοχώρι, η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει τον ΟΦ εντός έδρας για φέτος είναι πλέον ο νέος Ηρόδοτος, με 0-1 χάρη στο χρυσό γκολ του Χαρίτου. Η ομάδα του Σάκη Γεωργόπουλου πήρε την νίκη και κατέκτησε και μαθηματικά το τίτλο του πρωταθλητή σε ένα παιχνίδι που οι γηπεδούχοι είχαν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία και είχαμε και αποβολές παιχτών και προπονητικού team.
0: Ξεκαθάρισε η θέση και στην ουρά. Πλέον γνωρίζουμε ότι η Θέρισος ακολουθεί τον Μπόι μετά την νίκη του Κόρεκα σήμερα. οριστικά θέλει στους που υποβάζονται.
1: Έτσι είναι, σωστά, ξεκαθάρισε και εκεί το τοπίο. Ο Κόρακας πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 1-4 κόντρα στο Μαραφώνα εκτός έδρας στα Καλέσα. Και σε συνδυασμό με την ήττα της Φερίσου από τις Μοίρες και το ρεπό του Πόη, εξασφάλισε την παραμονή και έτσι έριξε τις δύο ομάδες στη ΒΕ. Μια δικιά τους μάχη βόσαν οι τρεις ομάδες που ήταν κοντά όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο Κόρακας με έναν εξαιρετικό δεύτερο γύρο κατάφερε και παρέμεινε στη κατηγορία.
0: Ωραία, πολύ χρόνια. Να δώσουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής στην Α2 της ΕΠΣΗ.
1: Λοιπόν, έχουμε αναλυτικά. Τίλισσος Παλιανή έμειναν στο 0-0. Ο ΠΟΑ ΒΙΤΑ έκανε σπουδαίο βήμα ανόβου καθώς κέρδισε με 6-0 την Βαγμάστα. Μαραφώνας Κόρακας, όπως προείπαμε, 1-4. Μοίρες Φέρισσος 5-1. ΟΦΑ Νέος Ηρόβοτος 0-1. Φεστός Αστέρας Μυρτιάς 4-1. Και Άγιος Ιωάννης Ζαρός 2-6 το τελικό σκορ.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από μεθαύριο έχουμε το Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Το πέμπτο Final Four για το κύπελο της ΕΠΣΗ. Την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Την Παρασκευή υπάρχει το επίσημο δείπνο που διοργανώνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και ο Δήμος Αρχανών, και την Κυριακή 15 είναι ο μεγάλος τελικός της Αρχάνες. Οι δύο ημιτελικοί γίνονται σε διαφορετικά γήπεδα, να τα ενημερώσουμε έτσι στον κόσμο.
1: Σωστά, εντάξει, ουσιαστικά το πρόγραμμα ξεκινάει από τη Δευτέρα που μας έρχεται με τη συνέντευξη τύπου που θα γίνει ανάμεσα στις ομάδες. Στη συνέχεια, την Τετάρτη, έχουμε το παιχνίδι του Εργοτέλη με τη Χερσόνησο στο Θεόβολος Βαρβινογιάννης και το Ρούβας Αλμυρός στο γήπεδο του Γιούχτα στις Αρχάνες, και τα δύο μάτς είναι ορισμένα στις 5 ώρα το απόγευμα. Εντάξει, δύο σπουδαίες αναμετρήσεις στο κύπελο ΕΠΣΗ που για πέμπτη χρονιά διεξάγεται
0: στο
1: μοντέλο του Final Four.
0: Με αυτή τη μορφή, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και φέτος που δεν είχαμε και ομάδες γάμα εθνικής, έτσι να το τονίσουμε αυτό, είχε πάρθει η απόφαση αυτή. Πέρυσι το είχε κατακτήσει ο Γιούχτας.
0: Αυτό νομίζω είναι το πιο σωστό, έτσι να αγωνίζονται οι ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων.
1: Ναι, εκεί είπαμε, έτσι μια πολύ καλή διοργάνωση και φέτος με εκπλήξεις, με δυνατά παιχνίδια. Εντάξει, ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση.
0: Ο τελικός θα γίνει όχι αύριο, την επόμενη, μεθεπόμενη Κυριακή, 10 του μήνα στις 6 το απόγευμα, στις Αρχάνες, στο Μαρκο Μιχελάκιο, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, ακολουθήσει και εκεί φυσικά τελετουργικό, όπως μας έχει συνηθίσει η διοργανώτρια αρχή που κάνει πολύ καλή δουλειά, και θα έχουμε σίγουρα όμορφες εκπλήξεις.
0: Όσον αφορά τώρα την δεύτερη κατηγορία, αυτή έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουμε πλέον τοπικό στην δεύτερη κατηγορία. Γνωρίζουμε ότι από τον πρώτο όμιλο ανέβηκαν σαν πρωταθλήτρια ομάδα ο ΦΑΜ, Κόρυβος και Άλογο, οι άλλες δύο ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία. Στον δεύτερο όμιλο πρωταθλήτρια ομάδα ήταν η ομάδα του Δωρία. Εκτός από το Δωρία ανέβηκαν ακόμα η Γαρίπα και ο Ποσειδώνας. Τρεις ομάδες από κάθε όμιλο, λοιπόν, τη νέα αγωνιστική σεζόν θα αγωνίζονται στην Α2 της ΕΠΣΗ.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, έτσι κλείνοντας, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να μας ενημερώσεις?
1: Είχαμε και τη τιμωρία του Όφη, ουσιαστικά από την ΒΕΑΒ για μια κροτίδα που είχε στον τελικό.
0: Αυτή η ΒΕΑΒ η αμαρτωλή, το ίδιο που έκανε και πέρσι, το ίδιο και φέτο, απέναντι σε φιλάθλους που δίδαξαν ποδοσφαιρικό ήθος και πολιτισμό σε όλη την Ελλάδα με τη συμπεριφορά τους σε δύο συνεχόμενους τελικούς. Η ΒΕΑΒ βρήκε να τιμωρήσει, δηλαδή.
1: Σωστά, εντάξει.
0: Να είναι χολόγια, τι να πω, τι και να πω.
1: Εντάξει, καλό θα ήταν. Καλό είναι ότι έχουν περιοριστεί αρκετά τα φαινόμενα στα ελληνικά γήπεδα, αλλά αυτή η τιμωρία δεν νομίζω ότι αντιπροσωπεύει τον Όφη. και ούτε και το ΠΑΟΚ, καθώς ήταν μια απόφαση παράλογη.
0: Επειδή είχαμε στο Βόλο, είχαμε σπασμένα καθίσματα από την μεριά των Θεσσαλονικιών.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είχαμε
1: ναι,
0: κάποια
1: ναι.
0: τιμωρία για τον ΠΑΟΚ όμως. Για, ναι, για ναι, μια ναι. κροτίδα τώρα, για μια κροτίδα που έπεσε από τη θύρα 10-11 εκεί, η ΔΕΑΒ θεώρησε ότι η ΟΦΗ πρέπει να τιμωρηθεί με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών, την οποία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών θα την εκτίσει την τελευταία αγωνιστική τώρα, τον play-off, με τον Βόλο εντός έδρας.
1: Με τον Βόλο, έτσι. Κόντρα στο Βόλο θα την εκτίσει. Ναι, ναι, ήταν μια αυστηρή ποινή, θα συμφωνήσω Γιώργο. Για ένα τελικό που ήταν άρτιος, που έδωσε παράδειγμα.
0: Υποδειγματικός. Είχαμε να δούμε τελικό κυπέλλου Ελλάδος με την παρουσία φιλάθρων και από τις δύο ομάδες πολλά πολλά χρόνια. Τα κατάφερε Όφη πέρσι στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Ολυμπιακό, φέτος με τον ΠΑΟΚ στο Παθεσσαλικό. Επιτέλους ο Όφη ξαναέφερε τον πολιτισμό στα ελληνικά γήπεδα και αυτή η ιδέα, το μόνο που κάνει είναι τι, να τιμωρεί, τι, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, αυτά. Πολυχρόνη, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Αύριο το βραδάκι, λίγο μετά τις 8.30 πάλι, θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε εκεί με τους συναδέλφους όλους και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα και από την Α1 της ΕΨΗ, την τελευταία αγωνιστική που γίνεται και ολοκληρώνει το πρωτάθλημα αύριο. Πολυχρόνη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

Λοιπόν, στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για τα play-out της Super League, ο Αστέρας Τρίπολης έχει ανοίξει το σκορ. Προηγείται το Ατρομήτου με 1-0. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 27ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Εμείς σιγά σιγά πάμε για να ολοκληρώσουμε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Νομίζω ενημερωθήκατε για τα πάντα που υπήρχε αγωνιστική δράση. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας και μας στηρίζουν, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια. Οι εταιρείες Βαγγέλης Κεφαλούκος και ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων σε οικίες επαγγελματικούς χώρους ξενοδοχεία. Ο Τοντάσκ Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας, ή ο Τοντάσκ Δασκαλάκης. Life Care, για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Δύο καταστήματα, Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί, Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Το κατάστημα Καλαταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, στην οδό Μίνωα Μουντράκη 9 στις Πατέλες θα βρείτε το κατάστημα Καλαταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ. Πέτρος Αλενακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα κορυφαία υλικά Ασβεστομέγα, όλα τα υλικά που χρειάζεστε για το σπίτι ή για την οικοδομή σας, αν χτίζετε ή αν κάνετε ανακαίνιση, θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Αλενακάκης, Λεωφόρο Κνωσού 93. Η Καντίνα Κούρος, 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει στους Ηρακλειώτες μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές. Η Καντίνα Κούρος βρίσκεται Μαυσόλου 174 στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις τη δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Η άλλη επιλογή σου, να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και αν τα δεις αυτά όλα από κοντά, η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Να ευχαριστήσω και όλους και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην συχνότητά μας για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 8. Πολλές ευχές για όλους και όλες εσάς για ένα ευχάριστο βράδυ Σαββάτου. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: έλεγες.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
4: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
5: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Την καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Για τις δύο επόμενες ώρες θα κάνουμε παρεούλα, θα ακούσουμε πάρα πολύ μουσική. Και με αυτά και με εκείνα μπήκε Μάιος, έτσι. Ούτε το καταλάβαμε πότε έγινε αυτό, πότε ήρθε ο Μάιος, πότε θα αρχίσουμε να βγαίνουμε, να ζεστάνει ο καιρός επιτέλους όμως, γιατί δεν μας τα λέει και πάρα πολύ καλά τις τελευταίες μέρες. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, θα περάσουμε δύο ώρες μοναδικές με πολύ πολύ μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θα με βρείτε Θανάση Καραβέλλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Εμείς πάμε για τραγούδι. Και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, θα έρθει και η πρώτη μας είδηση, παρακαλώ.

Λοιπόν, τώρα σας πάω στην πρώτη μας είδηση και η είδηση είναι από την Ινδία. Δεν ξέρω την έχετε παρακολουθήσει. Απόκοσμες λοιπόν οι εικόνες από την Ινδία. Ο κύριος λοιπόν για τον οποίο θα αναφερθούμε ξέθαψε την αδερφή του και την πήγε στην τράπεζα για να αποδείξει, λέει, τον θάνατό της. Έτσι λοιπόν ένας Ινδός ξέθαψε το πτώμα της αδερφής του και το μετέφερε σε τράπεζα για να αποδείξει ότι δεν είναι ζωντανή. Με τις κάμερες, λέει, να καταγράφουν το απόκοσμο περιστατικό. Ο εν λόγω κύριος ζει σε μια αγροτική περιοχή της Ινδίας. Λόγω της αδυναμίας του να εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου για την αδερφή του, προχώρησε σε μια ακραία πράξη. Ξεθάβοντας, λέει, τα λείψανά της και μεταφέροντάς τα σε υποκατάστημα της τράπεζας για να αποδείξει ότι η γυναίκα δεν βρίσκεται πια στην ζωή. Τι να σας πω τώρα, υπάρχουν βίντεο, υπάρχει σχετικές φωτογραφίες. Τι να σας πω τώρα, έχουμε ακούσει και έχουμε δει όλα τα περίεργα.

Εδώ έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε λοιπόν και για να δούμε τι θα γίνει ο καιρός, ρε παιδιά. Για να δούμε και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Θα ηρεμήσει καθόλου η κατάσταση, θα είμαστε σε αυτό τον χαμό.

να δούμε να τελειώσουν και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τώρα τι να πούμε, να μιλήσουμε για το καλοκαίρι και πώς θα έρθει και τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Δεν ξέρω, δεν μου πολύ πάει προς το παρόν.

Αφήστε τα τώρα, γιατί την επόμενη είδηση που θα σας διαβάσω δεν ξέρω πού θα φτάσει το πράγμα. Έρχεται, λέει, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος, παρακαλώ, με έπαθλο 100.000 δολάρια. Δεν είναι και λίγα, έτσι. Αν νομίζετε λοιπόν ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, το πρώτο παγκόσμιο λοιπόν κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο για να μας διαψεύσει. Υπέρογκο, λέει, το ποσό για έπαθλο στο πιο γρήγορο σπέρμα. Η διοργάνωση έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 10.000 υποψηφίους από 100 χώρες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν, του Ισραήλ, ακόμα και της Βόρειας Κορέας. Το τουρνουά θα παραλαμβάνει δείγματα, λέει, από 128 άντρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα, λέει, θα τερματίζει πρώτο, θα εισπράξει το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ. Τι άλλο θα δούμε τελικά.

Πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Εκεί θα με βρείτε και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Προς το παρόν πάμε για το ακριβώς της ώρας και θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

μόλις μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Με έναν ήλιγο που μας έχει πιάσει, μας τραγούδησε ο Αντώνης Ρέμος. Κάπως έτσι ξεκινάμε την επόμενη μας ώρα. Εσείς εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε για την επόμενη μας είδηση και αυτή τη φορά είναι από την Ελλάδα. Και ο λόγος για ένα καψούρι οδηγό, ο οποίος κερνάει Βύση και Θοδωρίδου, λέει, στο αστικό λεωφορείο. Ο οδηγός λεωφορείου κάπου στα Χανιά βάζει καψουροτράγωδα κατά τη διάρκεια, λέει, του δρομολογίου. Έτσι λοιπόν, το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από αστικό λεωφορείο με πρωταγωνιστή τον οδηγό που φαίνεται ότι περνάει, λέει, τη φασούλα του και να το μοιράζεται με τους επιβάτες, συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Από τα ηχεία του λεωφορείου ακούγεται το τρένο της ανασβήσης με νεαρούς επιβάτες, λέει, να συμμετέχουν και να σιγοτραγουδούν, μπαίνοντας λοιπόν και αυτοί στο κλίμα. Το σκηνικό, λέει, μάλιστα δεν ήταν μια φορά, one off. Δύο μέρες αργότερα ο οδηγός επέστρεψε με το ίδιο mood, αυτή τη φορά όμως με τραγούδια της Νατάσας Θεοδωρίδου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο, λέει, το virality της καψούρας του. Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok και συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, με τους χρήστες να αναρωτιούνται ποια τον πλήγωσε, ενώ αρκετοί είδαν την κατάσταση ως μια πρόσμενη αλλά ευχάριστη εμπειρία μετακίνησης, παρακαλώ.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 11:30.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Μπήκαμε λοιπόν στην τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε, έτσι έχουμε περίπου 25 λεπτά ακόμα που θα περάσουμε παρεούλα. Θα πάμε για τραγούδι και θα επιστρέψω με μία ακόμα είδηση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

Λοιπόν, τώρα θα πάω να σας πω για τον μακρύτερο ευθύ δρόμο στον κόσμο. Ο μακρύτερος λοιπόν ευθύς δρόμος στον κόσμο είναι 240 χιλιόμετρα, παρακαλώ, χωρίς στροφή στην έρημο. Ο αυτοκινητόδρομος 10 στη Σαουδική Αραβία κατέχει το ρεκόρ για την μεγαλύτερη ευθεία διαδρομή, γιατί εκεί η οδήγηση είναι πιο δύσκολη από όσο φαίνεται. Μπορεί να ακούγεται σαν όνειρο για κάθε οδηγό ένας δρόμος χωρίς στροφές, χωρίς διασταυρώσεις, χωρίς εμπόδια. Ωστόσο, η πραγματικότητα στον αυτοκινητόδρομο 10 αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη. Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία εκτείνεται συνολικά σε περίπου 1480 χιλιόμετρα. Εκείνο όμως που τον καθιστά μοναδικό είναι ένα τμήμα μήκους περίπου 240 χιλιόμετρων ανάμεσα σε δύο περιοχές, όπου η άσφαλτος εκτείνεται σε απόλυτη ευθεία γραμμή χωρίς την παραμικρή καμπύλη. Το επίτευγμα αυτό του έχει χαρίσει μια θέση στο ρεκόρ Guinness ως ο μακρύτερος ευθύς δρόμος στον πλανήτη. Παρά όμως, λέει, την εντυπωσιακή εικόνα, η οδήγηση σε αυτό το τμήμα δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Η πλήρης απουσία στροφών και εναλλαγών στο τοπίο δημιουργεί μια ιδιότυπη ψυχολογική πίεση στον οδηγό. Χωρίς σημεία αναφοράς, χωρίς αλλαγές στο περιβάλλον, ο δρόμος μπορεί να προκαλέσει έντονη κόπωση και απώλεια συγκέντρωσης, λένε οι ειδικοί. Ο ορίζοντας μοιάζει ακίνητος, ενώ η αίσθηση της αχύτητας πολλές φορές αλλοιώνεται, αυξάνοντας τον κίνδυνο των λαθών. Σε αντίθεση, λέει, με τις ορεινές ή αστικές διαδρομές, εδώ ο μεγαλύτερος αντίπαλος δεν είναι η τεχνική δυσκολία, αλλά η μονοτονία. Πραγματικά, μπορείτε να μπείτε να δείτε και ένα σχετικό βίντεο που υπάρχει, έτσι. Δεν είναι όσο φτάνει το μάτι σου ευθεία, είναι λίγο, όπως σας λέω. Να κλαις αυτούς που δεν...

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

Εσύ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Θα ακολουθήσει φυσικά ακόμα μια εκπομπή από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Ο Δανάσης Καραβέλας ήταν για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ευχαριστώ τη Μαργαρίτα, τον Ιωάννη, την Μάρθα, το Μινά για τα πολύ όμορφα μηνύματά τους. Θα τα πούμε στην επόμενη μας εκπομπή. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Μπήκαμε λοιπόν στην τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε, έτσι έχουμε περίπου 25 λεπτά ακόμα που θα περάσουμε παρεούλα. Θα πάμε για τραγούδι και θα επιστρέψω με μία ακόμα είδηση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

Λοιπόν, τώρα θα πάω να σας πω για τον μακρύτερο ευθύ δρόμο στον κόσμο. Ο μακρύτερος λοιπόν ευθύς δρόμος στον κόσμο είναι 240 χιλιόμετρα, παρακαλώ, χωρίς στροφή στην έρημο. Ο αυτοκινητόδρομος 10 στη Σαουδική Αραβία κατέχει το ρεκόρ για την μεγαλύτερη ευθεία διαδρομή, γιατί εκεί η οδήγηση είναι πιο δύσκολη από όσο φαίνεται. Μπορεί να ακούγεται σαν όνειρο για κάθε οδηγό ένας δρόμος χωρίς στροφές, χωρίς διασταυρώσεις, χωρίς εμπόδια. Ωστόσο, η πραγματικότητα στον αυτοκινητόδρομο 10 αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη. Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία εκτείνεται συνολικά σε περίπου 1480 χιλιόμετρα. Εκείνο όμως που τον καθιστά μοναδικό είναι ένα τμήμα μήκους περίπου 240 χιλιόμετρων ανάμεσα σε δύο περιοχές, όπου η άσφαλτος εκτείνεται σε απόλυτη ευθεία γραμμή χωρίς την παραμικρή καμπύλη. Το επίτευγμα αυτό του έχει χαρίσει μια θέση στο ρεκόρ Guinness ως ο μακρύτερος ευθύς δρόμος στον πλανήτη. Παρά όμως, λέει, την εντυπωσιακή εικόνα, η οδήγηση σε αυτό το τμήμα δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Η πλήρης απουσία στροφών και εναλλαγών στο τοπίο δημιουργεί μια ιδιότυπη ψυχολογική πίεση στον οδηγό. Χωρίς σημεία αναφοράς, χωρίς αλλαγές στο περιβάλλον, ο δρόμος μπορεί να προκαλέσει έντονη κόπωση και απώλεια συγκέντρωσης, λένε οι ειδικοί. Ο ορίζοντας μοιάζει ακίνητος, ενώ η αίσθηση της αχύτητας πολλές φορές αλλοιώνεται, αυξάνοντας τον κίνδυνο των λαθών. Σε αντίθεση, λέει, με τις ορεινές ή αστικές διαδρομές, εδώ ο μεγαλύτερος αντίπαλος δεν είναι η τεχνική δυσκολία, αλλά η μονοτονία. Πραγματικά, μπορείτε να μπείτε να δείτε και ένα σχετικό βίντεο που υπάρχει, έτσι. Δεν είναι όσο, το όσο φτάνει το μάτι σου ευθεία είναι λίγο, όπως σας λέω. Να κλαις αυτούς που δεν...

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη.

Εσύ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Θα ακολουθήσει φυσικά ακόμα μια εκπομπή από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Ο Δανάσης Καραβέλας ήταν για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ευχαριστώ τη Μαργαρίτα, τον Ιωάννη, την Μάρθα, το Μινά για τα πολύ όμορφα μηνύματά τους. Θα τα πούμε στην επόμενη μας εκπομπή. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Δέσποινας, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ, για τη Γεωργία. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές φυσικά, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης με το πλάτι για τον Γιώργο και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από το παρελθόν, Άννα Βύση και εκεί, για τη Σοφία.

δικό μου για το... Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Γιάννη, Ιβάν Γκρέγο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δύο Καρδιές, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Αγγελικής, Νατάσα Θεοδωρίδου και Τα Χειρότερα. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 τα βουλγαρικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με την έγκριση των Γερμανών κατακτητών. Σαν σήμερα το 1967 στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Ελλάδα υπό τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Οι πραξικοπηματίες ορίζουν ως πρωθυπουργό τον αεροπαγίτη Κωνσταντίνο Κόλλια. Σαν σήμερα για πρώτη φορά το 2000 έχουμε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα από πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τον Ζιάν Ζεμίν, όπου χαρακτηρίστηκε η επίσκεψή του ως ιστορική. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2016 ο γνωστός Prince, Αμερικανός ρόκερ τραγουδιστής. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται οι δικές σας επιλογές, Peggy Zina και Άμινα για την Κωνσταντίνα, και ακολουθούν πολλές ακόμα επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Το παθαίνει συχνά

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ